Τώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, νησάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα.

0: τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα, τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 4 λεπτά μετά τις 6, 21 Σεπτεμβρίου 2026, η τελευταία ημέρα επισήμως του καλοκαιριού. Μπορείς να πεις καλό φθινόπωρο τώρα, επιτρέπετε.
1: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ζεστό χειμώνα να έχουμε.
0: Το τράβηξες. Είπαμε καλό φθινόπωρο, ήρθα στο χειμώνα.
1: Ζεστό χειμώνα θα πω να έχουμε, λέω. Και όπως λέει και ο Σπύρος, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα τον άκουσες.
1: Θέλει να γίνει Madame Ζαΐρα του Real FM.
0: Τι θέλει να γίνει?
1: Madame Ζαΐρα του Real FM.
0: Ζαΐρα.
1: Θέλει να λέει τον καφέ, λέει.
0: Α.
1: Στο κλίμα τσαρλατανισμού που επικρατεί.
0: Ναι.
1: Θέλει να λέει τον καφέ. Θες να λέμε εμείς τα ταρό?
0: Εντάξει, κοίταξε. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ο Σπύρος Παπαδάκης. Ολιστικός δημοσιογράφος. Όχι ολιστικός, πώς λένε αυτούς.
1: Κβαντικός
0: δημοσιογράφος.
1: Χαμός και πανικός.
0: Γιατί?
1: Όχι, κι εγώ θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί? Εμείς το πηγάδι αυτούσαμε.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί να με λένε κβαντικό δημοσιογράφο? Τι?
1: Τι θες να. Τι καινοτομία θα κάνεις για να σε λένε κβαντικό δημοσιογράφο?
0: Θα ακολουθώ τις αρχές της φυσικής. Να δούμε εμείς τι αρχές θα ακούσουμε, θα ακολουθήσουμε, γιατί σωστά λίγα σκιάνει να δούμε το, τι χειμώνα θα έχουμε. Τι χειμώνα θα έχουμε, γιατί αυτός ο ενεργειακός εφιάλτης, λέει μα πάει πέρασε παιδί μου, ξύπνα τώρα, πάει πέρασε ο εφιάλτης, δεν πέρασε. Μάσε βλέπεις τον εφιάλτη, ξυπνάς είναι χειρότερα. Γιατί έχουμε και τους Ευρωπαίους οι οποίοι περιμένουν, λέει, την τελευταία στιγμή, γιατί πάνε από μέρα σε μέρα, δεν κλείνουν αυτοί. Αν συμβόλαιο με το Κατάρ, ας πούμε, όπως κάνουν οι Κινέζοι. Δεν υπάρχει λόγος να επισπεύσουν, λέει. Θα περιμένουν. Πάνε στο day by day. Και αυτοί πάνε στο day by day και αρχίζουν μετά οι αναλυτές και γράφουν μήπως τελικά αυτοί πάνε στο day by day και εμείς πάμε σε δελτίο στα καύσιμα. Έτσι όπως θα πηγαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε.
1: Θεωρητικά δεν κινδυνεύουμε να ξομείνουμε, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λένε, έτσι είπαν οι αναλυτές εδώ, οι δικοί μας, οι εγχώροι. Ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε εμείς σαν Ελλάδα, όχι Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να έχει έλλειψη σε κάποιες περιόχες στα αποθέματά της. Παρ' όλα αυτά, και το να έχουμε βενζίνη και να κάνει 2,5 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καλύτερο από δελτίο. Γιατί με 2,5 ευρώ βενζίνη και 2,40 ξέρω εγώ το ντίζελ κίνησης, ποιος θα μπορέσει να κινηθεί στους δρόμους?
0: Η πιο δυνατή.
1: Και οι επαγγελματίες τι θα κάνουν?
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ θα σου πω ότι εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάζω. 50 ευρώ εννοώ. Θα μου πεις ναι, ρε μεγάλα, αν τα βάζεις πιο συχνά όμως. Είναι αλλιώς να βάζεις. Εγώ μια φορά την εβδομάδα. Είναι αλλιώς τώρα με τη νέα κατάσταση να βάζεις 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ο άλλος ο οποίος ζει από αυτό, τι θα κάνει? Τη δουλειά του δηλαδή, ο επαγγελματίας, τι θα κάνει?
1: Μας έλεγε ο Δημήτρης Χριστούλιας ότι έχει αυξηθεί από τον Μάρτιο κατά 20 ευρώ, 25 ευρώ το γέμισμα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να κάνει ένα γέμισμα τη μέρα. Το να του έχει αυξηθεί αυτό το κόστος κατά 25 ευρώ, του κόβει από το μεροκάματό του.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι θα λυθεί ή θα δώσεις μια, ας πούμε, πώς να το πω, αισιόδοξη πρόβλεψη. Δεν γίνεται, διότι από τη μία έχεις τον τύπο αυτόν ο οποίος είναι πρόεδρος της Ηνωμένης Πολιτείας και κανείς δεν ξέρει όταν ξυπνάει η αστάθεια που έχει στο χαρακτήρα του και γενικότερα τι μπορεί να προκαλέσει η απόφαση που θα πάρει. Σοφή επιλογή, είπαμε εδώ, τα λέγαμε. Πολύ σοφή εδώ και πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς το στηρίξαν και το στηρίζουν ακόμα και να είστε καλά. Μπράβο, χαίρομαι σας και για τις επιλογές σας. Από την άλλη είναι οι Ιρανοί οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία. Σου λέει τώρα, εδώ ελέγχουμε τα στενά του Ορμούς. Δεν το είχαν αντιληφθεί αυτοί μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι, που είχαμε πάλι αψημαχίες, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Τώρα που το πήρανε χαμπάρι, σου λέει θα το κλείσουμε τόσο καλά, που για να περάσει θα πρέπει να πληρώσει χρυσάφι. Το βάρος ήταν και σε χρυσό. Και υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας, όπου και εκεί λένε ότι μπορεί να πάμε μια συμφωνία, αλλά μπορεί και να μην πάμε. Στα μπορεί κινούμαστε, αλλά τα μπορεί όμως, δυστυχώς, είναι πολύ ακριβά στη ζωή μας. Ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα περισσότερο τα μπορεί. Ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και το είχε η Real News αυτό, γιατί υπάρχει και η αυξανόμενη, μάλλον η κλιμάκωση σε επίπεδο φράσεων και λεκτικών σχημάτων προς τα παρόν από την Άγκυρα. Η αποκάλυψη της Real News ότι κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι Patriot είναι, ξέρετε, αυτά τα συστήματα, τα αντιβαλιστικά, τα πάρα πολύ καλά. Ένα από αυτά μάλιστα περασπίζεται πετρελοπηγές στη Σαουδική Αραβία. Να το θυμίσω ότι εμείς από εκεί παίρνουμε πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση. Έγινε μια παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και φαίνεται ότι κατέληξαν με τους Έλληνες στην απόκτηση άλλων δύο συστημάτων Patriot, τα οποία και θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Από την άλλη, έχει στην Τουρκία, η οποία καλλιεργεί το κλίμα ότι περικυκλώνεται και ότι η Ελλάδα επιτίθεται και ανοησίες. Και καλλιεργεί ένα κλίμα τόσο μέσα στην Τουρκία όσο και στη διεθνή σκακέρα. Γιατί θέλει να παρουσιάσει ότι βρίσκεται σε άμυνα η Τουρκία. Βάζει θέματα για ελληνικά έδατα, βάζει θέματα για ελληνικά έδαφη, αλλά βρίσκεται σε άμυνα. Λοιπόν, μετά τις ιστορικές αντιδράσεις του Ερντογάν και των υπουργών του, ήρθε ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και άμα συνεχίσει αυτός ο παραλογισμός, κάτι απειλές δηλαδή, κάτι, αυτά στη λογική που θα βρούμε ένα βράδυ, θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο, είπε ότι τα ζητήματα που έχουμε με την Ελλάδα και αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι γιατί στην Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό τα λένε αυτά τώρα οι Έλληνες.
0: Γι' αυτό τα λένε αυτά, ναι. Είναι σε προεκλογική περίοδο η Ελλάδα και συζητάμε για το αν θα πρέπει η Τουρκία να μας δίνει άδεια να πηγαίνουν οι πολιτικοί μας στο Καστελόριζο. Λοιπόν, ωραία είναι αυτή η λογική. Εγώ απλώς να πω το εξής. Οι αντιδράσεις αυτές που έρχονται των Τούρκων, νομίζω το αντιλαμβάνετε, ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας έρχονται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι η Ελλάδα εξοπλίζεται με τα συστήματα αυτά τα οποία έχει πάρει και αυτά που έρχονται επίσης είναι καθοδόν και βεβαίως αυτό θα καταλήξει το 2030 σε ένα αντιβαλιστικό σύστημα με πάρα πολλές συνιστώσεις που εμείς το βαφτίζουμε, το βάφτισαν μάλλον οι δικοί, όχι εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε την ονομασία ασπίδα του Αχιλλέα, ένα αντιπυραυλικό σύστημα, αντιβαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι οι τσαμπουκάδες της λογικής απλώνεται καλώδιο, μάλιστα εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα ή εδώ έχουμε κάνει εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί εκεί πάνε τώρα και ενδιαφέρονται να... Οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί να λειτουργήσουν, να τρυπήσουν, να ψάξουν για φυσικό αέριο. Ε? Λοιπόν, οι τσαμπουκάδες αυτοί δεν πέρασαν. Για αυτούς τους δύο λόγους η Τουρκία κλιμακώνει. Και θα δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Τα λέμε τώρα έτσι μαζεμένα, διότι είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είπαμε, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο από αύριο. Και είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν, να είμαστε καλά. Κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ασκένη Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βογιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2-10-208-200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στούντιο παπακυρίαλεφέμ.gr και τα email σας.
0: Είπαμε, έχουμε αυτά τα θέματα, τα οποία θεματάκια με τα οποία ασχολούνται. Εμείς εδώ ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το αν. Είπαμε, είναι. Πώς τους είπαμε αυτούς.
1: Ποιος, τους κβαντικούς.
0: Ναι. Αν η κβαντική ιατρική είναι κατοχυρωμένη επιστημονικά, εάν δεν είναι. Είπαμε, ασχολούμαστε με το. Με το στέλεχος το οποίο έφυγε από το ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, πήγε στο άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς και μετά το μετάνιωσε, αλλά τώρα βρίσκεται στο κόμμα της κεντροαριστεράς και κοιτάει με τα μάτια πίσω και λέει μήπως να συνεργαστούμε. Ασχολούμαστε με τους άλλους οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε σε καλύτερους τόπους, σε αυτούς που περιγράφει ή έχει στο μυαλό του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν, τα σοβαρά θέματα απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο μπορεί να αλλάζει, να είναι ρευστό, μπορεί να... Εμείς ασχολούμαστε με αυτά γιατί αυτά μας αρέσουν παραδοσιακά στην Ελλάδα μας. Εμείς τα αξιολογούμε. Όχι εσύ και εγώ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους όμως.
0: Λάκα κάνεις τώρα. Μην ξέρουμε πού ξυπνάει. Ο ένας έχει ξυπνήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά το βράδυ κοιμήθηκε στο Πασόκ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ προχθές. Μετά έφυγε και πει, ή ο άλλος ο οποίος ας πούμε ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολιτευτής, τώρα όμως θέλει τη νέα αυτή κατάσταση που έρχεται με τον Αντώνη Σαμαρά, πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει ο Αντώνη Σαμαρά ακόμα, αυτός όμως ανακοινώνει θα κατέβει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ωραία πράγματα.
1: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά νομίζω έχει αργήσει πιο πολύ και από του Τσίπρα.
0: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Ξεκίνησα το βιβλίο και περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε. Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά στην Ελλάδα.
1: Φοβάμαι
0: αυτά.
1: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Έχω μια αγωνία.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί δεν μπορώ.
1: Περιμένω.
0: Περιμένεις.
1: Θυμάσαι που λέγαμε και για αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και που τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και από κάτι στο Ριάντ και στη Σαουδική Αραβία.
0: Καλά πήγε αυτή η συμφωνία.
1: Δεν έχει απλώσει το χέρι του άνθρωπος να βοηθήσει.
0: Κυρίως οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί.
1: Αυτό, αυτού, από αυτούς λέω.
0: Με αυτούς που γράψαν οι Σαουδάραβες. Ναι.
1: Ο Φιντάν, εκτός από το ωραίο που είπε για την Ελλάδα και ότι είναι προεκλογικό το κλίμα και ότι θα τα ακούμε αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε, είπε επίσης ότι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Σαουδική Αραβία όταν απαιτηθεί. Ναι. Όταν ζητηθεί.
0: Όταν
1: φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα
0: και
1: κάτι.
0: Όχι, δεν πλάκα κάνεις. Μπορεί να κλείσανε οι Σαουδάραβες δύο λιμάνια, ξέρω όπως θα κλείσανε το βασικό συμπληρωματικό, η βασική συμπληρωματική οδό στα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιο, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειαζόντουσαν επισήμως. Μπορεί να φωνάζαν στο τηλέφωνο και να λέγανε: παιδιά, βοηθήστε μας, έχουμε υπογράψει εδώ πέρα. Μας βαράνε οι Χούθοι από παντού, αλλά δεν το εννοούσανε. Ο Φιντάν εννοεί, αν πραγματικά το εννοήσουν οι Σαουδάραβες ότι μας χρειάζονται, εμείς θα στείλουμε.
1: Αν κάνουν εισβολή, ρε παιδί μου, θα βοηθήσουμε.
0: Εμείς θα βοηθήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα τους έχουν κάνει τηλέφωνα, τους έχουν στείλει email, έχουν δοκιμάσει διάφορους τρόπους οι Σαουδάραβες προς τους Πακιστανούς και στους Τούρκους και στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί, βέβαια, δεν είναι μέσα στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αλλά επειδή είδαν και από είδαν οι Σαουδάραβες με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, πήραν και τους Αμερικανούς. Πήγαν την ίδια απάντηση.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Και οι Αμερικανοί φταίνουν για αυτό που συμβαίνει.
0: Όχι, ρε, γιατί φταίνουν οι Αμερικανοί.
1: Δηλαδή.
0: Τι εννοείς ότι φταίνουν.
1: Πήγαν, χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν κάνει αντίπεινα. Και οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή κάνουν αντίπεινα στις χώρες του κόλπου.
0: Και είπε,
1: δεν πρέπει να βοηθήσει και ο Τραμπ.
0: Εμείς χτυπήσαμε, εσείς πληρώνετε. Να απλά τα πάμε. Άσε που κάνει και σχέδιο για τα στενά του Ορμούς. Κάνει σχέδιο, θυμάσαι.
1: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
0: Πώς?
1: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
0: Αυτό το πορθμό.
1: Ναι.
0: Βγήκανε την πρώτη, δεύτερη μέρα και είπανε: έχουμε σχέδιο, μην ανησυχείτε. Εμείς, όταν βομβαρδίζανε ό,τι είχε ράνει. Έχουμε σχέδιο, πέρασε η πρώτη εβδομάδα, έχουμε σχέδιο. Πέρασαν 15 μέρες, έχουμε σχέδιο. 20 μέρες. Το σχέδιο είναι να πληρώνετε εσείς.
1: Όχι, και το σχέδιο είναι. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι κοντά σε συμφωνία και θα τη συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτά. Χθες άρχισε να λέει πάλι: σκέφτομαι αν θα ανατινάξω όλη τη χώρα ή όχι.
0: Αν θα κάψω ολόκληρη τη χώρα ή όχι.
1: Ναι.
0: Προχτές έλεγε ότι είμαστε σε καλό δρόμο γιατί θα τα βρούμε. Πάμε να συζητήσουμε. Και μετά έρχεται η επόμενη λέει: θα τους κάψω. Αναρωτιέμαι, να τους κάψω όλους ή να αφήσω μερικούς. Ωραία πράγματα. Πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν Donald Trump είναι πολύ ικανοποιημένοι. Και οι άλλοι που τους στήριζαν απ' έξω από την Ελλάδα, που ξέρουν. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικός πρόεδρος. Ελπίζω να μείνω τελευταίος.
1: Θα μείνει στην ιστορία σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι για τους σωστούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Τι έγινε ρε εσύ με τις εκλογές στη Γερμανία?
0: Εξαιρετικά πήγατε και εκεί.
1: Τι έγινε, τι κατρακύλα ήταν αυτή του Μέρτς?
0: Μένει μέχρι να φύγει λίγο Μέρτς.
1: Στο Μεκλεμβούργο δεν μπαίνει καν στο κοινοβούλιο.
0: Έχουν και κάτι ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα κρατήδια.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο, ναι.
1: Και ξέρω και γερμανικά πάνω να θυμάμαι, αλλά είναι Δυτική Πομερανία είναι ολόκληρο. Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Εκεί βγήκε πρώτο το AfD. Και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι αυτοί οι τέτοιοι, να πούμε στον κόσμο, οι AfD είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που έρχονται, που έχουν πολύ ωραίες ιδέες, παιδί μου. Πώς ξέρω εγώ να φύγουν όλοι οι αλλοδαποί από τη Γερμανία. Ωραία πράγματα. Πράγματα που θυμίζουν έτσι την Γερμανία του 1940-39 εκεί. Για πες.
1: Στο κόμμα λοιπόν, ναι. Του Φρίντριχ Μέρτς, στο Μεκλεμβούργο, δεν μπαίνει καν στη Βουλή. Ωραία.
0: Το Τσεντεγιούλες, οι χριστιανοδημοκράτες.
1: Ναι, είναι χριστιανοδημοκράτες.
0: Περάσανε πολύ καλά εκεί, βέβαια.
1: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους από ό,τι χάνουν να εξασφαλίσουν την είσοδο σε κρατήδιο κοινοβουλίου.
0: Ναι. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά.
1: Το Τσεντεού περιορίζεται στο 4,9%. Θέλει 5 για να μπει στα κοινοβούλια της Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά το κρατήδιο του Βερολίνου τώρα, έχει βγει πρώτο το αριστερό κόμμα.
0: Die Linke.
1: Μπράβο.
0: Με 25,7%.
1: Πολύ καλά πάνε και εκεί.
0: Αυτή η ιστορία εκεί με το AfD που κατέγραψε στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία 38,2%. 38,2%, έτσι. Είναι προφανές ότι δημιουργεί τεράστια ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είπαμε, έρχονται και οι Γάλλοι με τα νεκική Λεπέν, η οποία περιμένει, είναι και σε υπόλοιπες βέβαια δημοκρατίες της βορειοκεντρικής Ευρώπης. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το γυρισμό στα καύσιμα, με την κρίση την ενεργειακή. Αντί να επιταχύνουν, αντί να πάνε να βρουν λύσεις άμεσα, κάθονται με ένα σκεπτισμό και στοχάζονται όλοι μαζί. Τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα?
1: Θες να σου πω πόσο έχει βενζίνη στη Γαλλία?
0: Για πες.
1: Γιατί έχει γίνει, έχουν επανεμφανιστεί και τα κίτρινα γυλαίκα, θέλω να ξέρεις.
0: Λογικό, δεν είναι?
1: Και γίνονται διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τα καύσιμα.
0: Εδώ επανεμφανίζονται τα γυλαίκα με τη σβάστηκα.
1: Το ντίζελ,
0: ναι.
1: 2,40 το λίτρο.
0: Ναι.
1: Και η αμόλυβδη 2,20.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη, συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση. Επειδή καθυστερούν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λίγο ούτε οι Καταριανοί θα τους κάνουν, ούτε κανένας άλλος, θα κάνω την εξής πρόβλεψη. Θα πάνε στην αυλή του Πούτιν και θα παρακαλάνε.
1: Για πετρελαιό φυσικό αέριο.
0: Έτσι όπως πηγαίνουν, μονόδρομος θα είναι να πάνε στον Πούτιν και να του πούνε: Πρόεδρε, εμείς εδώ είμαστε. Αν αλλάσαμε τις καρδίες μας για την Ουκρανία, τώρα κάνουμε λίγο πίσω γιατί θα παγώσουμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Στο λέω τώρα που είναι τελευταία μέρα του καλοκαιριού για να το συζητήσουμε αργότερα.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο να ξέρεις να κάνουν την κολοτούμπα τώρα που τον χρειάζονται.
0: Μα δεν μένουν χωρίς λύσεις. Δεν έχουν λύσεις. Κλείσανε οι Καταριανοί με τους Κινέζους. Οι Αμερικανοί πήγανε στο Κατάρ, αγοράσανε οι Καταριανοί συμβόλαια από τους Αμερικανούς. Όλο το πράγμα οργανώνεται εκτός από την Ευρώπη γύρω-γύρω. Συνέχισε, σε διέκοψα.
1: Λοιπόν, Ιταλία. Θες να ακούσεις πόσο έχει το ντίζελ?
0: Για πες.
1: Μην τρομάξεις. 3,10.
0: Πολύ καλά.
1: Και αν το βάλεις μόνο σου, αν δεν έχει δηλαδή άνθρωπο εκεί να σε εξυπηρετήσει, έχει 2,90 το ντίζελ κίνησης. Στην Ιταλία τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς τώρα μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο εν ώψη του χειμώνα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το ντίζελ. Δεν ξέρουμε αν θα έχει και στην αμόλυφη, αν θα υπάρξει και εκεί κάποιο μέτρο. Ξέρουμε σίγουρα για πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε και κάτι για ενέργεια και για το ντίζελ κίνησης.
0: Ναι, άκου τώρα να δεις την Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει κάποιες δικλείδες από το παρελθόν οι Ευρωπαίοι και είναι οι χώρες υποχρεωμένες να κρατούν αποθέματα 90 ημερών. Οκ. Okay. Λοιπόν, η αγορά προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λένε οι ειδικοί, και πάμε στην άνοιξη σιγά σιγά προς Μάρτιο, Απρίλιο κτλ., εκεί θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές οι Ευρωπαίοι. Γιατί θα έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα και είναι προφανές ότι άμα έχουν βγει οι Σαουδάραβες από τη μέση, οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά τορμούς. Χαιρετίσματα. Εναλλακτικοί προμηθευτές είναι Καζακστάν, είναι Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή όλη είναι λίγο πιο ακριβή, έως πολύ πιο ακριβή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Τώρα, δηλαδή αυτές τις ημέρες. Ημέρες. Αυτό λένε οι ειδικοί, άμα διαβάσεις τις αναλύσεις τους. Δεν μας παίρνει. Αλλά βλέπεις όμως ότι η Ευρώπη κάθεται χαρακτηριστική άνεση και σταθμίζει τις επιλογές της.
1: Γιώργο, νομίζω ότι το μέλημα της Ευρώπης είναι να κάνει συμφωνία με τον Καναδά και να τσακωθεί για άλλη μια φορά με τον Τραμπ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη διάθεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο που είμαστε πλήρως ανοχήρωτοι. Και να μιλάει πρόεδρος της Κομισιόν και το μόνο που έχει να πει για την ενεργειακή κρίση είναι ευχολόγια και να μιλάμε δύο ώρες για τη συνεργασία με τον Καναδά. Είναι δυνατόν? Ωραία, αφήστε μας κιόλας, τάξτε μας και μια πέτρα στο λαιμό και ρίξτε μας στη θάλασσα. Τι λιγότερο έχει αυτή η κρίση που ζούμε τώρα από την κρίση της πανδημίας, θέλω να μου πεις?
0: Τι λιγότερο, πιο ισχυρή είναι αυτή.
1: Πιο ισχυρή είναι αυτή. Επηρεάζει τα πάντα γύρω μας.
0: Εδώ το ακριβότερο ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφοράς σε όλα τα προϊόντα. Βάλε τώρα, ακριβότερο το jet fuel, δηλαδή τα καύσιμα για τα αεροπορικά ναύλα. Τα καύσιμα που πιέζουν τα αεροπορικά ναύλα. Βάλε να δεις τώρα. Όλα, ρε παιδί μου, δεν μεταφέρονται όλα. Όλα δεν μεταφέρονται. Όλα ακριβένουν και τα logistics ακόμα.
1: Τα καύσιμα, εκτός ότι επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα ενός στο να βάλουμε βενζίνη, επηρεάζουν κανονικότατα και τα τρόφιμα, γιατί είναι αυτά που μεταφέρουν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε τα μεταφέρουν. Όταν αυξάνεται λοιπόν, αυξάνονται τα καύσιμα και αυξάνονται και τα καύσιμα για την, το ντίζελ κίνησης και αυτά που μπαίνουν στα αεροπλάνα ή οτιδήποτε, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αλλά θα καθόμαστε και θα το κοιτάμε. Περιμένω να δω τα μέτρα που θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι. Να δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Διάβαζα από τα ρεπορτάζ ότι θα υπάρξει μια αύξηση αρκετά μεγάλη, αλλά μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Γιατί και το 2 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διακίνησή του, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι. Να τις βρήκα λοιπόν τις επιπτώσεις, αυτό που λέγαμε πριν, οι οποίες περνούν στην πραγματική οικονομία. Έχεις οδικές μεταφορές και logistics, έχεις γεωργία, κατασκευές, βιομηχανία, αεροπορικές μεταφορές, τουρισμός. Όλα. Όλα. Ακόμα λέει και αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, μπορεί να περιοριστούν οι μη αναγκαίες οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή, θα επηρεαστεί και η οικονομία. Έσοδα από διόδια, όλα θα επηρεαστούν. Αυτά που συμβαίνουν στη γεωγραφία επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Το βάζω για να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα στενά του ορμού, στη Σαουδική Αραβία. Γιατί το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αλλάζει η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας έχουν ήδη στείλει μηνύματα. Είπε στον Παύλο εσύ. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει ο Ιωάννης από το. Ιωάννης Bypass Εβός μου, έτσι υπογράφει. Είδα λέει τη συνέντευξη κυρίας Καριστιανού. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σχέση υπάρχει. Λέει στη μαγνητική τομογραφία με την ιατρική εξέταση. Ναι,
1: θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί να. Η κυρία Καριστιανού.
0: Καλημέρα, Στέφανε. Για πες, συγγνώμη. Ναι.
1: Για την κυβαντική ιατρική, ναι. Και ότι είναι το μέλλον, είπε η κυρία Καριστιανό, μιλώντας ναι, ναι. στο Open. Και είπε ότι φταίνε αυτοί που δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Και ναι. Όχι η κυβαντική ιατρική. Θες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της.
0: Προλαβαίνουμε ή μετά, κύριε Νίκο, προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε. Για δες.
2: Η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι κβαντική παιδίατρος και αυτό τα λέει όλα. Ολιστική νομίζω παιδίατρος έλεγε είναι ότι είναι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τι θες να πούμε σχετικά με αυτό?
0: Όχι, εγώ το μόνο που έχω να πω σχετικά είναι πήγε να καταθέσει στο δικαστήριο για τα Τέμπη. Αυτό έχω να ρωτήσω εγώ. Πήγε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλο συζητάμε.
0: Εγώ αυτό συζητάω. Συζητάω αυτό γιατί θυμάμαι ότι τότε ήταν ανάμεσα σε έναν κόσμο ο οποίος πίεζε, φώναζε, είχε υποσχεθεί ότι θα πιέσει τα πράγματα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Ωραία, πήγε να καταθέσει. Εγώ αυτό περιμένω να μας πει. Για το αν τώρα η κβαντική φυσική έχει σχέση με την κβαντική ιατρική, να μου επιτρέψεις προσωπικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός του επιστήμονας. Εγώ κάθομαι σε αυτά που λένε οι κανονικοί γιατροί. Αυτοί οι κλασικοί παλαιοιατροί δηλαδή. Κάθομαι σε αυτούς και λέω το εξής σε εσάς που μας ακούτε. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με την υγεία σας ή θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα σας, παρακαλώ πάρα πολύ στους κανονικούς ιατρούς. Στους κανονικούς, γιατί όταν επιλέγεις charlatans, το συγκρότημα αυτό των 80's, να ξέρεις, ενίοτε χάνεις και τη ζωή σου. Δες τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μένει εκτός Βουλής, ενώ στην πρώτη θέση καταλαμβάνει η ακροδεξιά με 38,2%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νέα τροπή στην υπόθεση της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας που βρέθηκε νεκρή, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της. Περισσότερα στο real.gr.

Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, σήμερα τελευταία του καλοκαιριού. Καλημέρα Σωτήρη Τρεφιλάρα. Λέει να ξέρετε πως έχουμε πάρα πολύ απόθεμα από καύσιμα, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες χώρες. Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι είναι για να μεγαλώσουν οι μεγάλοι. Εκτιμά ο Σωτήρης. Μιχάλη, εσύ που έχεις ιδέα, καλημέρα φίλε κιόλας, εσύ που έχεις ιδέα για τα, πώς το λένε, από πολιτική, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πότε φορολογήθηκαν τα δηληστήρια, θύμισέ μου, ποια κυβέρνηση τα φορολόγησε, για θύμισέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε επιβλήθηκαν πρόστιμα επίσης, για θύμισέ μου.

0: Καλώς τον και τον Δημήτρη, λέει, οι Patriot θα αγοραστούν δύο συστήματα όλα και όλα για να ενισχυθεί η πτωχευμένη αμερικανική βιομηχανία. Δες το chat got. Για την ασπίδα το χιλέα θέλουμε γύρω στους 300 πυράβλους διαφόρων τύπων που δεν θα αγοραστούν ποτέ. Είναι μεγάλε. Μ' αρέσουν, είναι ενημερωμένοι. Εσύ τώρα δηλαδή, μέσα σε μια μισή αράδα, έχεις ακυρώσει την ασπίδα το χιλέα, τους Patriot, τους Σαουδάραβες, οι οποίοι έχουν εκεί την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει καταφέρει να κρατήσει εκείνη την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, που εποπτεύει. Στο 99% ασφαλή, αλλά εσύ κατά την άποψή σου τα έχεις χρεοκοπήσει τα συστήματα και μας λες ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Καλημέρα και στο χιλίαρχο. Ναι μωρέ, λέει, δυτική Πομερανία, σιγά το νησί. Κάτι σκύλους βάζει μόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ, αλλά η Πομερανία, από εκεί πρέπει να έρχονται τα σκυλάκια.
1: Οι περισσότερες δράσεις σκυλιών, να ξέρεις, από τη Γερμανία είναι.
0: Γερμανία έρχονται, ναι.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Στουτγκάρδη μας λέει ότι ένα αγγουράκι στη Στουτγκάρδη έχει 1,46. Mm-hmm. Ένα κιλό ντομάτες έχει 3,56 ευρώ. Mm-hmm. Ένα μαρούλι έχει 1,89 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει 2,51. Η βενζίνη 2,33 μέσα στην πόλη. Και στην Εθνική Οδό το πετρέλαιο έχει 2,89, ενώ η βενζίνη 2,55. Δεν πάνε καλά και στη Γερμανία συνολικότερα.
0: Όχι. Και έτσι απαντάει και στο φίλο τον Άγγελο που έχει στείλει μήνυμα και λέει και τελικά τις πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας προστατεύουν οι ελληνικοί πατριώτες. Καλημέρα από Πειραιά. Ναι, γι' αυτό το λόγο τις προστατεύουν. Όσο, δηλαδή, όσο γίνεται, να μπορεί να έρθει πετρέλαιο και να έρθει σε κανονικές γήινες τιμές, που δεν γίνεται. Γιατί οι Σαουδάραβες λένε, παιδιά, μας τυπάνε Χούθη, κατεβάζουμε τα λιμάνια, σταματάμε την μεταφορά από τη συμπληρωματική οδό. Είναι προφανές ότι ο αγώνας αυτός είναι διαρκείας, είναι σκληρός. Έλα.
1: Όχι, αυτό είχα να πω και εγώ, δηλαδή ότι σε όλη στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, όπως είπε ο φίλος νωρίτερα, παιχνίδια. Αλλά και ο κύριος Ευτυχίδης που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος, είπε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα δούμε ελληματικά, θα δούμε έλλειψη στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Και ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, πες Αλεύρη Παγάνη, Σαμαράς και Κασιδιάδης, και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα φίλε που έρχονται θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι βέβαιος. Έρχεται η στιγμή να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα ξυπνήσει και ο... Πες το να, ποιος είναι ο βασιλιάς που είχε πετρώσει.
1: Ο Παλαιολόγος.
0: Αυτός πέτρωσε, άλλος είχε πετρώσει.
1: Άλλος πέτρωσε.
0: Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πιούμε καφέ στην κόκκινη μιλιά, ρε, εσύ, Μιχάλη.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά όχι και τόσο. Το Elastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Elastoflex ST από την Elastotet.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 παγία δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και πρόλαβε την προσφορά.
1: Ναι, καλό. Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήταν. Καλά το είπα. Που υπάρχει και το μύθος ότι έχει το σπαθί στο θεκάρι και βγαίνει σιγά σιγά και όταν θα βγει θα πάρουμε την πόλη.
0: Τώρα που έρχονται οι τέτοιοι του Μιχάλη θα πλησιάσει, θα γίνει και αυτό. Θα το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν, βέβαια, να ξέρεις, υπάρχουν και άλλες πιο πριν. Υπάρχουν προφητείες, λέει. Θα πέσει ο τέτοιος, θα χτυπηθεί ο Ερντογάν, θα πέσει ο Ερντογάν, θα έρθουν οι άλλοι, μετά θα έρθουν οι Ρώσοι, θα πολεμήσουν τους Τούρκους και μετά οι Ρώσοι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Με κοιτάς, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αυτά τα περιμένει, πώς και πώς, και μετράνε τις μέρες. Θα μου πεις, είναι και οι εφημερίδες, τύπου εφημερίδες, που έχουν κάτι τίτλους που δείχνουν εκεί το. Α, όπως λες, να το θικάρι του Παλαιολόγου, το οποίο βγαίνει σιγά σιγά. Το θικάρι, το ξύφος από το θικάρι. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Αυτοί που πουλάνε, αλλά είπαμε εδώ πέρα, έχουμε σανοφάγους και σανό απεριόριστο σε αυτή τη χώρα. Ας ξεκινήσουμε τις κανονικές εφημερίδες εμείς τώρα. Φέρε εδώ. Τι μου δίνεις. Τη Real News μου δίνεις.
1: Real News σου δίνω.
0: Τέτοια είσαι. Λοιπόν, είπαμε για τη Real News και όσοι δεν την αγοράσετε, σε λίγο θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε στο real.gr και στο nikos.gr αυτό το την αποκάλυψη που είχε η Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Εμείς τώρα θα δούμε τις σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάτε, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα, με τα νέα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάσει drones και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στεθεί υποδομή. Ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων, γράφουν τα νέα. Mm-hmm. Σε άλλο θέμα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον Γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο Μέρτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το ΤΣΕΝΤΕΟΥ από το 1949 στο Μεκλεμπούργο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στη φυλακή.
1: Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Ολοκληρώθηκαν επίσης από τον Ελεύθερο Τύπο οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕΣ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές, υγείας, υπηρεσίες και άλλα ακίνητα του κράτους. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς έλεγχους.
0: Λοιπόν, για πάμε στην κόντρα. Λοιπόν, τίτλος. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχείρησε να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Να πω ότι έχει και μεγάλη φωτογραφία από το ρεπορτάζ από τη συμπλοκή για την Ξαπλώστρα. Χθες στη Βάρη, πού έγινε αυτό?
1: Στην ακτή Βουλιαγμένης.
0: Μάλιστα. Ναι. Νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μία ξαπλώστρα.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Θα έχουμε Θεοδόση πάνω να μας πει τις λεπτομέρειες. Από την εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75%. Θολώνουν τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Επίσης, Γερμανία πρωτιές για αντιλίνκια και ΑΕΦΤΕ.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο έχει, από ό,τι βλέπω εδώ, μια μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα σε μαύρο φόντο με κίτρινο το πρόσωπό του και γράφει, ο τίτλος είναι «Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκα». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και το άλλο θέμα που έχει ακριβώς από κάτω, ζωνάρι το Μανιφέστο, μη δώσει το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Αυτό το έχει πει και στο δικαστήριο ο Νίκος Πλακιάς. Και μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, να σας πω ποιος είναι ο Νίκος Πλακιάς. Αν και τον έχετε ακούσει και από τη συγνότητα αυτή αρκετές φορές. Είναι ο πατέρας των διδήμων. Είναι ο πατέρας που έχασε δύο κορίτσια
1: και την ανιψιά του.
0: Και την ανιψιά του. Και πήγε στο δικαστήριο και είπε ότι το βίντεο της λεπτοκαριάς για το οποίο φωνάζαμε όλοι και λέγαμε πού είναι αυτό και πώς εμφανίστηκε, κάποιοι το είχανε, έτσι κατέθεσε ο κύριος Πλακιάς. Εδώ και μήνες το είχανε στη φαρέτρα τους. Ο κύριος Πλακιάς κατέθεσε ότι κάποιοι έλεγαν να μην το δώσουμε γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας συμφέρει, όταν η Ελλάδα ήταν στα πρόθυρα του εθνικού διχασμού. Με τα ρωσικά bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καθοδηγούν και ένα κόσμο ο οποίος έψαχνε να δει τι συμβαίνει παρακολουθώντας δίθεν εμπειρογνώμονες να ζωγραφίζουν δεξαμενές πάνω σε τρενάκια και άλλους εμπειρογνώμονες στη συνέχεια να πολιτεύονται με κόμματα τα οποία ήρθανε. Βέβαια οι εμπειρογνώμονες στη δεύτερη πήγανε καταγγέλλοντας και τα κόμματα και τους ιδρυτές τους. Πάμε παρακάτω.
1: Απογευματινή, στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δεινολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Χαμηλότερες από πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάνουν και τις 240. Απίστευτη τραγωδία επίσης από την Απογευματινή. Θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ενώ και η Απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό τη στις εκλογές στη Γερμανία. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία, Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Άγνωστη λέξη η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και ένοχη η οποία από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τις σχέσεις της με τη Γάκα.
1: Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, ο Νάσος ο Μπογιατζής σε ποια χέρια τσαρλατάνο έπεσε ρε μαζό, πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά το από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να κονομάει σε υπνοθεραπείες που έγινε υπνοτιστής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, βλέπω το μήνυμα από πριν να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις εφημερίδες. Mm-hmm. Λέει, έχω στείλει πολλές φορές το ερώτημα, δεν το έχετε διαβάσει λίγο στον αέρα, αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση. Γιώργο μου, μάλλον δεν την άκουσες την απάντηση, γιατί εγώ διάβασα το ερώτημά σου. Νομίζω είχαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη ή τον κύριο Ευτυχία, δεν θυμάμαι, Ευτυχίδη. Το ερώτημα που έθεσες είναι, τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει από πέρυσι στις δεξαμενές δηληστηρίων και πρατηρίων και αν θα βγει στην αγορά. Με την καινούργια φρέσκια τιμή ή την, με την καινούργια φρέσκια τιμή την ακριβότερη λες. Και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα συμβεί.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας μας το λέει.
0: Ο Χριστούλιας μας το λέει. Αυτό θα συμβεί. Αυτή ήταν η απάντηση. Μόνο εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι προφανώς θα βγει με την καινούργια τιμή. Τι είναι χαζή, είναι να βγάλουν το πετρέλαιο με την... με την περσινή.
1: Άμα Γιώργο μου δεν έχεις το φόβο του ελέγχου της αγοράς, κάνεις ό,τι σου καπνίσει.
0: Ναι. Με διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, γιατί πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ.
0: Ναι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στον κύριο Πάπου να μιλήσω και να απευθύνω. Τους τίτλους των εφημερίδων διάβαζα, κύριε Πάπο. Αν εννοείται ότι η άποψη δική μου δεν πρέπει να εκφέρεται, με συγχωρείτε, έχουμε διαφωνία. Αν πάλι αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι μετακινήθηκαν από το επάγγελμά τους στην πολιτική, αν έχετε ένσταση γι' αυτό ή αν θεωρείτε ότι καλώς έπραξαν, υποθέτω αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι το έπραξαν και πήγανε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω την ακοή σας πολύ εκλεκτική. Επιλεκτική, όχι εκλεκτική, επιλεκτική. Αφήνετε κάποιους απ' έξω από το σχολείο σας. Δημοσιογράφοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο από όλες τις πλευρές του κοινοβούλιου. Σε όλα τα έδρανα κάθονται. Έλα.
7: Έχουμε Θανάση Τσίτσα.
6: Έχουμε Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα, Θανάση Τσίτσα.
7: Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα. Θανάση. Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα.
6: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη. Λέει καλημέρα στον πλανήτη Γη και οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Να είστε καλά.
7: Τώρα έχουμε Θανάση Τσίτσα.
6: Θανάση, καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα.
7: Εντάξει,
8: και καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, εβδομάδα.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Λοιπόν, έχετε την τιμητική σας εκεί. Θα μου πεις, κάθε μέρα έχετε την τιμητική σας. Η σύγχρονη Ρώμη, η σύγχρονη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κάθε μέρα έχει την τιμητική της. Αλλά έχετε, ναι, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό όμως.
8: Ναι, κοίτα. Σεπτέμβριος σημαίνει Νέα Υόρκη.
6: Ναι.
8: Γιατί εδώ μεταφέρεται κάθε Σεπτέμβριο το επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Ανοίγει η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συμμετέχουν σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
6: Ναι, αλλά με βίζα από τις ΗΠΑ, Θανάση μου.
8: Με βίζα, ναι. Σε άλλους δίνουν και σε άλλους όχι. Ο Ιρανός πρόεδρος θα έρθει. Ο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής του απαγόρευσαν και δεν του χωρίσαν τη βίζα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα Γενική Συνέλευση. Θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη και συζήτηση γύρω από αυτή. Άλλωστε, με αυτό ξεκινάει και το πρόγραμμά του Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος ήδη είναι στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και με αφορμή την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση από το Σαν Φρανσίσκο, που θα θα βρεθεί για δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, στην καρδιά της Silicon Valley, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο. Όπως είπα, θα επισκεφτεί δύο κορυφαίες εταιρείες τεχνολογικού κλάδου, την Nvidia και την Tesla. Για όσους δεν ξέρουν, πρόκειται για δύο τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων μικροεπεξεργαστών. Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα συναντήσει τους επικεφαλείς, τον Τζέσεν Χουάνγκ ή τον Ήλον Μάσκ, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για τις ΗΠΑ, συνέδεσε ευθέως την επίσκεψη στην Καλιφόρνια με τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες γίνονται έντονες συζητήσεις διεθνώς για το αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί σε μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα και αν πρέπει να μπουν κάποια φρένα στην ανάπτυξή της. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει ομιλίες πανεπιστημίων στην ανάπτυξή της. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

0: Με Αμερικανούς επισήμους γνωρίζουμε, έχει κάποιο ραντεβού, κάποια συνάντηση οριστικοποιηθεί?
1: Έχει διμερείς επαφές, δεν έχει με Αμερικανούς επισήμους. Δεν θα παρευρεθεί στην ετήσια δεξίωση που αναθέτει ο πρόεδρος Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης, γιατί ακριβώς θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, θα έρθει ξημερώματα Τετάρτης. Αναμένουμε εδώ να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Αυτή δεν έχει, δεν είναι ακόμα στο πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ότι μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όμως εδώ ο Τραμπ θα δει τον Ζελένσκι ενδεχομένως, γιατί άφησε ανοιχτό ότι ίσως δει και τον Ιρανό Πρόεδρο τον Πεζεσκιάν. Άφησε την πιθανότητα ανοιχτή ότι μπορεί να τον δει. Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρους.
2: Energy 94,2.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
9: Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή υπέστη ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα CDU περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο θα έχει συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας με επίκεντρο τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν στο παιδί οι πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρός της περιοχής.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Εκτός έδρας νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Τα αποτελέσματα: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, Όφι και Ολυμπιακός από 10 βαθμούς στην πρώτη πεντάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και συννεφιά στα Επιρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Από τη Λένορμαν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει μια μεγάλη ουρά. Και στο καθοδικό ρεύμα ανατμήματα όμως, καθυστερήσεις από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάντος.gr.
1: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά το Lastoflex εστί όχι. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex εστί από την Elastotet, μονώνεις και τελειώνεις. Έχουμε το Θεοδόση πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Έλα Θεοδόση μου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Από πού να αρχίσουμε τώρα? Να αρχίσουμε από την ιστορία αυτή με την ξαπλώστα, τη λες Κασιανή?
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί έχουμε έναν 82χρονο άνθρωπο νεκρό, έναν 76χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη και όλα αυτά για μια ξαπλώστρα. Το πρώτο ερώτημα, δεν είχε ξαπλώστρες και οι άνθρωποι αυτοί τσακώθηκαν και ήρθαν στα χέρια γιατί δεν είναι η μοναδική ξαπλώστρα στην πλάστη βουλιαγμένη? Όχι. Εκατοντάδες ήταν οι αδιανές ξαπλώστρες.
0: Ναι.
2: Εκατοντάδες ήταν οι αδιανές ξαπλώστρες, αλλά...
0: Κάτι άλλο θα συνέβη, ρε Θεοδός. Κάτι άλλο θα συνέβη.
2: Λέει απλώς, λέει τα πράγματά του σε 4-5 ξαπλώστρες και εμείς θέλαμε να κάτσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πήγε η φίλη μου 21 ετών, η οποία εισήλθε μαζί με τον 76χρονο στην Πλάς Βουλιαγμένη, κόβοντας μάλιστα εισιτήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες, για αμαία. Πήγε, λέει, η φίλη μου να πάρει μία από αυτές τις ξαπλώστρες να κάτσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θέλαμε και ο 82χρονος, λέει, αντέδρασε. Όχι, να πάρεις άλλο, δεν θα κάθεις εδώ, θα καθίσετε αλλού, λέει, οφερόμενος ως δράστης του ξυλοδαρμού, διότι ο 82χρονος μετά τον καυγά έχει πέσει κατέρωθεν ξύλο, πρέπει να σας πω. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, έπαθε ανακοπή, του έκαναν κάρπα, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας, είναι κοντά, άλλωστε. Οι γιατροί έκαναν τα δυνατά να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη μάχη με το θάνατο. Τα ακριβή αίτια θα μας τα πει ο ιατροδικαστής που θα πραγματοποιήσει νεκροψία, νεκροτομή. Κυρίως τι? Τα χτυπήματα είναι αυτά που έφεραν την ανακοπή. Η ένταση είναι αυτή που έφερε την ανακοπή ή υπήρχε προδιάθεση? Για να δούμε στη συνέχεια και τη νομική αντιμετώπιση του 76χρονου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος χτυπήματα και ότι δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο, λέγοντάς του 82χρονος, ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ είμαι υπηρέτησα ναι στο πολεμικό ναυτικό, και εκεί λέει δέχτηκα το χτύπημα, έπεσα κάτω, σηκώθηκα και ήρθαμε στα χέρια. Γεγονός είναι ότι, όπως λένε και αυτό το μάρτυρος του αστυνομικού, ότι έχει πέσει ξύλο μεταξύ του. Τώρα να βλέπεις έναν 76χρονο και έναν 82χρονο να έχουν έρθει στα χέρια, νομίζω ότι η εικόνα δημιουργεί έναν παραλογισμό. Mm. Το σχήμα είναι ιδιαιτέρως οξύμορο, γιατί από τέτοιους ανθρώπους περιμένει συμβουλές και στάσεις ζωής οι νεότεροι, και όχι να βλέπουν τέτοιες εικόνες. Η δε σύζυγος του θύματος φαίνεται να είναι... πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή ο άντρας μου έχασε τη ζωή του για ασήμαντη αφορμή και για μία ξαπλώστρα.
0: Ήτανε παρούσα στο περιστατικό, Θεοδόση, ξέρουμε.
2: Βεβαίως, ήτανε ο 82χρονος ήταν μαζί με την σύζυγό του, ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη φίλη του, η οποία, όπως σας προείπα, μπήκε στην Πλάς κόβοντας εισιτήριο αμαία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς θα έχει δικαστική εξέλιξη άμα την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιήσει, αν όχι σήμερα το πολύ, αύριο ο ιατροδικαστής.
1: Τι άλλο θα δούμε, Θεοδόση, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
2: Όπως το είπες, Κασιανή, τι άλλο θα δούμε.
1: Πάμε και στην υπόθεση με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, τους είπαμε χθες, στην κουβέντα μας με το Γιώργο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Σήμερα νομίζω είναι να καταθέσει και ο υπνοθεραπευτής.
2: Σημαντική μέρα. Είναι σημαντική μέρα, διότι αναμένεται η κατάθεση του υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή, ας τον πούμε υπνοτιστή. Γιατί και εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω άλλωστε. Τηρώ και μια επιφύλαξη ότι δεν έχει να κάνει με την επιστήμη και την απόδειξη. Γενικότερα είναι επιφυλακτικός απέναντί του. Έχει να πει πολλά. Ποιοι είναι οι τομείς? Φωτογραφία. Γιατί του την έστειλε η γιατρός? Ο ίδιος γιατί έστειλε μήνυμα στην γιατρό για να επιβεβαιώσει το ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζονάκη? Είχε συμβεί κάτι? Ποιος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό αλλά και τον υπνοτιστή? Ο υπνοτιστής σε δηλώσεις που έχει κάνει στα κανάλια λέει μου τον σύστησε η γιατρός. Συγγνώμη. Ωστόσο κάποιες πληροφορίες θέλουν ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη να είναι αυτό το πρόσωπο που σύστησε τον υπνοτιστή. Που το σύστησε τον ενδεχομένως και την συγκεκριμένη γιατρό. Αντιθέτως, ο υπνοτιστής σε δηλώσεις του λέει «Εμένα μου τον σύστησε η γιατρός». Παραλλήλως όμως θα ερευνηθεί και από τις ανακριτικές αρχές, γιατί έχουμε περάσει πια στην κύρια ανάκριση.
0: Θεοδόσμα, αλλά τι ευθύνη έχει τώρα, με συγχωρείς, τι ευθύνη έχει αυτός ο οποίος συστήνει τους γιατρούς και τον υπνοτιστή στο Μαζονάκη? Με καλή διάθεση το λέω, δηλαδή και ο Μαζονάκης ενήλικος ήταν.
2: Βέβαια,
0: έτσι,
2: βέβαια.
0: Δεν ήταν κανένα παιδάκι για να πεις ότι τον ξεγέλασε, ας πούμε, ο ενδιάμεσος.
2: Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές είναι αυτή η ανακύκλωση ασθενών. Δηλαδή, μήπως υπήρχε
0: σύστημα.
2: Μια κυκλική.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ένα κυκλικό σύστημα, ναι, το οποίο ανακύκλωνε, ναι, όχι ασθενείς, πελάτες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί φοβούμαι ότι ως πελάτες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σωστό είναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντική ημέρα. Παραλλήλως και όπως αποκαλύφθηκε χθες από προχθές από εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, υπάρχει ένα SMS που έχει ανασυρθεί από τηλέφωνο εργαζομένης μέσα στο ιατρείο αυτό, η οποία στέλνει μάλλον σε κάποιο οικείο, παύλα συγγενικό της πρόσωπο, ένα μήνυμα που γράφει ή και αναφέρει το όνομα της γιατρού. Πρέπει να του έχει δώσει μέση. Αυτό το έχουμε πει ως ενδεχόμενο στην συχνότητα του Real FM αλλά και στις σελίδες του real.gr, ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο και θα διαπιστωθεί απόλυτα από τις τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα φανούν πάρα πολλά και θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα που θα περιέχει και τον μηχανισμό, γιατί αυτό λείπει, τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή καρδιάς στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί είναι δυνατόν να έχουμε ακόμα και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή ενδεχομένως και υποβάθμιση. Θα το δούμε αυτό όταν θα είναι ολοκληρωμένο το ιατροδικαστικό πόρισμα.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε.
0: Καλημέρα,
1: πολύ.
0: Φίλε.
2: Να
0: καλημέρα.
2: Είστε καλά,
0: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Επειδή έχετε αυτή τη διάθεση να συζητάμε, εγώ θα αντιλήξω τη συζήτηση σήμερα, γιατί έχετε στείλει τα ίδια μηνύματα, τα στέλνετε από την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένως, υποθέτω, θέλω να υποθέσω με καλή διάθεση, ότι έχετε γνήσια ανησυχία. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Πάπο, εδώ στο Real FM μας επιτρέπετε να έχουμε άποψη. Εάν με βρείτε εμένα ή την Κασιανή να σας μεταδίδουμε ανακριβείς πληροφορίες, βεβαίως είμαι εδώ να αναλάβω και την ευθύνη και βεβαίως αν χρειαστεί να παραιτηθώ κιόλας. Προγραφές όμως για το τι άποψη εκφράζω και αν η άποψη που εκφράζω, συγγνώμη, σας προσβάλλει. Επειδή έχει επιχειρηθεί ξανά στο παρελθόν, εδώ δεν περνάνε. Είναι κατανοητό αυτό? Θα μου πείτε σε τι ήμουν ανακριβής και βεβαίως μετά εγώ θα σας απολογηθώ. Θα ζητήσω συγγνώμη. Αυτά τα κολπάκια του τύπου είναι δημόσια συχνότητα και δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή σου. Αυτά, ξέρετε, εδώ που είμαστε κανονική δημοκρατία, με παθογένειες, με προβλήματα, προφανώς, δεν ισχύουν. Πηγαίνετε στη Βόρεια Κορέα ή πηγαίνετε εκεί που νομίζετε να τα εφαρμόσετε. Ακού να δεις. Δεν θα εκφράζω εγώ την άποψή μου γιατί ενοχλείται ο κύριος Πάπος. Αν μας πιάσετε να σας λέμε ψέματα ή ανακρίβειες, βεβαίως έχετε δικαίωμα να πετήσετε τη συγγνώμη μας. Και ειδικά στο Real FM που και από την πρωινή ζώνη μέχρι το βράδυ ακούτε όλες τις απόψεις. Εσείς απαιτείτε οι απόψεις οι οποίες ενοχλούν τα αυτάκια σας να μην διατυπώνονται. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Είναι η τελευταία φορά που το λέω γιατί το έχω πει αρκετές φορές και με άλλες αφορμές, με άλλα μηνύματα. Αν αντέχετε δημοκρατία, μένετε εδώ στο Real FM και ακούτε όλες τις απόψεις όπως κάνουν και οι περισσότεροι αυτής εδώ της πανέμορφης πόλης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λέει: αν ο Τραμπ στις μεσαίες αυτές εκλογές χάσει τα κέντρα αποφάσεων, μπορεί να σημαίνει και λήξη των πολέμων. Φίλε, αυτό χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Θεωρητικά θα μπορούσε. Θεωρητικά θα μπορούσαν να πούνε τα κέντρα αποφάσεων ότι αποσύρουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε στην περιοχή και τέλος εχθροπραξίες με το Ιράν.
0: Καλά, κράτα λίγο όμως την προκαλάθη.
1: Θεωρητικά.
0: Μην βρεθεί ενισχυμένος την επόμενη μέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μικρό καλάθι κράτα.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να τον βοηθήσουν οι πολίτες του της Αμερικής?
0: Επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ ικανός. Μπορεί να πιάσει οποιοδήποτε θέμα, να το γιγαντώσει και να, εκεί κοντά σε εκλογές εννοώ, και να επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινής γνώμης. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει.
1: Να θυμίσω και το 5.000, που τους έταξε και το 5.000 αν κερδίσει και τα δύο κέντρα αποφάσεων στις διάμεσες εκλογές, ότι κάθε ενήλικας Αμερικανός πολίτης θα πάρει 5.000 ευρώ και να τα ξοδέψει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας είπαμε, γιατί δεν σας είπαμε την προηγούμενη ώρα, για τις εκλογές στη Γερμανία που έχει καταρακωθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Παρόλα αυτά λέει ότι δεν παρετούμε, ενώ στο κρατήδιο Δυτική Πομερανία δεν κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο και έχασε και το Βερολίνο. Παρόλα αυτά λέει δεν παρετείται ούτε από το κόμμα, από τον πρόεδρο του κόμματος, ούτε από την θέση του καγκελάριου. Την ίδια ώρα είπαμε και για το Μητσοτάκη και για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σας είπαμε και για τα μέτρα, για την ακρίβεια που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.
0: Εδώ, να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Σύσης Σταυροπυριάκου αυτή την ώρα στο real.gr. Είναι το ρεπορτάζ που είχε για την εφημερίδα, για τη Real News, όπου ξεδιπλώνει το ολόκληρο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό το οποίο βγαίνει, θα πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε, νομίζω θα το βρείτε πολύ χρήσιμο για να γνωρίζετε πού περίπου πάει το πράγμα. Η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ένα σχέδιο για να πάει σε μια ελάφρυνση περίπου 40 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. 40 λεπτά, έτσι.
1: Να πάει κύριο στο 1,60, ας πούμε.
0: Στο 1,50.
1: Ναι, 1,50.
0: Στο 1,50. Είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα στην ΕΡΤ ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΣΥΣΙΣ, της Σταυροπυράκου, είναι να πέσει 40 λεπτά με ένα συνδυασμό παραγόντων. Μπείτε, διαβάστε το στο real.gr αυτή την ώρα.
1: Βέβαια και το 1,50 είναι αυξημένο ούτως ή άλλως από το 1,10 που ήταν ήδη αυξημένο πέρυσι.
0: Ξεκινούσαμε.
1: Αλλά από τα 2 ευρώ είναι κάτι
0: καλύτερο. Ξεκινούσαμε πέρσι τέτοια εποχή με 1,10. Μάλλον όχι πέρσι τέτοια εποχή. Σε ένα μήνα
1: σε
0: από
1: ένα
0: τώρα.
1: Μήνα, ναι.
0: Με 1,10. Φέτος γίνεται προσπάθεια να πάει στο 1,50. Να πάει κάτω από το 1,75 δηλαδή.
1: Η Σύση Σταυροπυράκου, παιδιά, είναι εγγύηση, οπότε μπείτε τώρα real.gr, είναι στην πρώτη σελίδα, να διαβάσετε το ρεπορτάζ της. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα με τους γιατρούς,
0: ναι,
1: χωρίς δίπλωμα, διάβαζα ότι είχαν, λέει, βγάλει και στο εξωτερικό της την τεχνογνωσία τους. Εξήγαγαν την τεχνογνωσία πάνω στην πλασμαφαίρεση και σε όλα αυτά τα τσαρλατάνικα που κάνανε χωρίς να έχουν την άδεια να τα κάνουν. Και μάλιστα στις Φιλιππίνες υπήρχε μια κανονική διαφήμιση που έπαιζε και έλεγε ότι ελάτε να σας κάνουμε 8 χρόνια νεότερους,
0: ναι,
1: και την τεχνογνωσία μας την έχει
0: χρόνια,
1: δώσει ο τάδε γιατρός από την Ελλάδα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και ελάτε να σας τα κάνουμε και εδώ στις Φιλιππίνες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: και φωτογραφίες με γιατρούς από το εξωτερικό που μιλούσαν για την τεχνογνωσία αυτή και έχει μιλήσει σε εκατοντάδες συνέδρια ο συγκεκριμένος τύπος.
0: Και μια κυρία που ήταν εκλεκτή μαθήτρια του γιατρού, σωστά. Μια εννοώ εκεί από τις Φιλιππίνες. Ε, σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το θέμα εδώ δεν είναι τι λέγανε αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα. Αυτό το μπάχαλο το οποίο έχουμε μοναδική τεχνογνωσία να κατασκευάζουμε. Θυμίζω, έχεις ένα συνεργείο ελεγκτών που πάνε εκεί κάνα δύο εβδομάδες πριν. Χτυπάνε το κουδούνι, τους λένε δεν σας ανοίγουμε. Αυτοί φύγανε, ήταν πληγωμένοι, στεναχωρηθήκανε. Μετά έχεις άλλους οι οποίοι μπαίνουν μέσα, ψάχνουν να βρουν το μηχάνημα και δεν το βρίσκουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθούν.
1: Ξέρεις, το κακό είναι ότι δεν πήγανε για έναν έκτακτο έλεγχο. Πήγαν και κάνανε ελέγχους μετά από καταγγελίες. Έρχεται άλλος και σου καταγγέλει, η συγκεκριμένη κυρία, ας πούμε, από την Κύπρο, 35 ετών, ότι πήγα και μου έκαναν την τάδε θεραπεία και έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πας μετά, σου χτυπάς το κουδούνι, δεν σου ανοίγουν, σηκώνεσαι και φεύγεις. Και στον επόμενο έλεγχο, όλους τυχαίως, δεν βρίσκουν τίποτα. Και αυτή η κυρία είναι φαντασιόπληκτη.
0: Ναι, το πρόβλημα βέβαια στην περίπτωση μας, να ξέρεις, είμαστε εμείς κατά την άποψή μου. Διότι δυστυχώς η πλειονότητα δεν διαβάζει, δεν ελέγχει, δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη. Θα την κάνω.
1: Για πες.
0: Μη σου κάνει εντύπωση αν σε τρεις μήνες από τώρα. Το γράψα και στη Real News αυτό. Σε τρεις μήνες από τώρα. Εκεί στα Χριστούγεννα. Εμφανιστεί πάλι κανένα βιντεάκι με κανέναν άλλον τύπο ή άλλη κυρία που να σου λέει ότι θα σε κάνω 15 χρόνια να φαίνεσαι νεότερη ή νεότερος γιατί έχω εγώ μια μαγική. Έχω μια μαγική, πώς το λένε.
1: Φόρμουλα.
0: Φόρμουλα που την έχω φέρει από την Αφρική, ξέρω εγώ, από την Οκεανία και θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερη και θα χρειαστούν μόλις τρεις συνεδρίες. Σε τρεις συνεδρίες θα είσαι 15 χρόνια νεότερη για να πας στο ρεβεγιόν. Μη σου κάνει εντύπωση αν ξαναμαζευτούν πάλι 70-80 άτομα και ψάχνει μετά η αστυνομία πώς λίγο θα δώσει πάνω, αν υπάρχει σύστημα και αν υπάρχει περατολόγιο και πώς δουλεύανε και πώς φέρνανε και κράζανε κτλ. Γιατί δεν διαβάζουμε. Έρχεται ο φούφουτος και σου λέει: θα σε κάνω. Θες να σου πω κάτι, κοίτα πώς είμαι. Δεν είμαι πολύ ωραίος. Ή η κυρία έρχεται και σου λέει: κοίτα τι ωραία που είμαι, ανανεώθηκα. Θες και εσύ να κάνεις το ίδιο πράγμα. Ναι, αμέ, ποιος το κάνει, ο τάδε.
1: Ρε σε Γιώργο, όμως, να σου πω κάτι. Είναι ένα ιατρείο μέσα στο Κολωνάκι που είναι γνωστό σε όλους και κάνει κεράνι. Δεν είναι πιο εύκολο να σε εξαπατήσει. Δεν είναι σε μια υπόγα.
0: Όχι, γιατί πρέπει να διαβάζεις. Εδώ διάβαζα για έναν πρώην διοικητή, λέει, νοσοκομείου, ο οποίος πήγε και έκανε πλασφαίρεση σε ένα ξενοδοχείο. Πώς πρέπει να διαβάσεις. Πας να κάνεις αυτού του είδους την ιατρική πράξη ή πας και σε ενημερώνουνε και δεν θα πας να ενημερωθείς. Δεν θα ρωτήσεις έναν γιατρό με τον οποίο μπορεί να έχεις μια επαφή. Εγώ σου λέω κοινωνική. Σου λέω να είναι από πάνω σου τα τελευταία πολλά χρόνια. Γιατρέ μου, πάνω να κάνω αυτό να το κάνω. Αλλά βέβαια εδώ σε μια χώρα όπου εξακολουθούμε να λέμε γιατί εμβολιαστήκαμε και τα εμβόλια μας καταστρέψανε και μας σκοτώνουν με ξαφνικίτιδα, θεωρούμε κανονικό πράγμα να κρατάμε τις επιφυλάξεις μας απέναντι στην κανονική ιατρική και να εμπιστευόμαστε αυτούς τους τύπους. Ο ορισμός της παραδοξότητας είναι αυτό.
1: Έχουμε και το MedWatch τώρα.
0: Yeah.
1: Το MedWatch είναι την νέα εφαρμογή AI από το Υπουργείο Υγείας, αυτά που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κύριος Γεωργιάδης. 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων βρέθηκαν από το MedWatch και από σήμερα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε αυτά τα 231 ιατρία που φαίνεται από τις διαφημίσεις τους να κάνουν πράξεις στο ιατρείο τους, οι οποίες δεν είναι σε οποιοδήποτε χώρο, οι οποίες δεν συνάδουν με την άδειά τους. Και θα ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι από σήμερα, να δούμε τι θα βγάλουμε και από αυτό. Και θα υπάρξει μέσα στο επόμενο διάστημα και αυτή η εφαρμογή που μπορείς να έχεις στο κινητό σου και να σκανάρεις τα ιατρία.
0: Μην παίζουν με τις λέξεις πολιτική ότι αυτά συμβαίνουν τα τελευταία. Όπου πέφτουμε από τα σύννεφα, συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Μην αρχίσουμε πάλι την ιστορία του ΠΚΠ. Όπου τι πάθαμε τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί πιο πριν ήταν όλα καθαρά. Έλα τώρα, άντε, με τα παιχνιδάκια αυτά. Να οφείλουν κυρίως η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι μετά, οι υπόλοιπα κόμματα, να βρουν τους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να είμαστε ασφαλείς. Ακόμα και εμείς που δεν θέλουμε να διαβάζουμε, δεν θέλουμε να τσεκάρουμε, δεν θέλουμε να ρωτάμε τους γιατρούς. Πηγαίνουμε στους τσαρλατάνους και να μας κάνουν τσαρλατάνοι με τάγκηση. Και να λέμε.
3: Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Είναι πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή για τον Friedrich Merz στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός καγκελάριος. Περισσότερα στο real.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο θα έχει συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στη Ζάκυνθο.
19: Φιμπραν, γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρντών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι και βλέπω, κυρία Κασιανή Βραχά, mm-hmm. ότι θα φτάσουμε 30 σήμερα στην Αττική.
1: 30?
0: Μάλιστα.
1: Χθες που ήταν Κυριακή ήθελα να μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μια χαρά μας τα χάλασε. Τελευταίο μπάνιο ήθελα να κάνω και δεν το έκανα, κατάλαβες.
1: Τη Δευτέρα τι να το κάνουμε το 30?
0: Τι να το κάνουμε Δευτέρα, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Μπάνιο στην κίνηση μπορούμε να κάνουμε. Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα, κύριε Βολάνια.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Πάμε να βουτήξουμε στην κίνηση.
1: Για πες.
2: Με ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινάει η εβδομάδα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο φτάνει. Εκεί το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, πυκνή ροή και σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλίση Σαμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Στην Κηφισίας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούσι, από Μαρούσι μάλλον μέχρι Φιλοθέη και στο ύψος της Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και βλέπω και στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος λίγο στην παραλία Καλαμακίου και στην κάθοδο ακόμη πιο περιορισμένη κατάσταση εκεί από Μαρίνα Φλίσβου περίπου.
1: Δευτέρα μετά όλα της Παναγιώτη, ε?
2: Ναι, ξεκινάμε δυναμικά.
1: Θες να σου πω μια περίεργη είδηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είσαι και των αθλητικών και σ' αρέσει?
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το 2032 οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στην Αυστραλία. Ψάχνουν λοιπόν τώρα να δούνε πού θα διοργανωθούν. Ένας ποταμός λοιπόν στην Αυστραλία θα φιλοξενήσει τους αγώνες σκοπηλασίας. Όμως οι αθλητές θα έχουν και συναθλητές μαζί τους όσο κάνουν την σκοπηλασία, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο ποτάμι ζουν περίπου 500 κροκόδιλοι.
0: Κατάλαβες.
2: Άρα θα είναι.
0: Νέο άθλημα είναι
2: με
0: αυτό.
2: Με φυσικά εμπόδια.
0: Νέο. Αυτό τι είπαμε ότι θα είναι σκοπηλασία.
1: Σκοπηλασία, ναι.
0: Σκοπηλασία με απειλή κροκόδηλου. Καινούργιο είναι αυτό.
1: 500 κροκόδηλοι λέει ζουν σε αυτό το ποτάμι.
0: Πολύ
1: τι
0: ωραία.
1: Θα κάνουν, θα τους διώξουν, ναι.
0: Είναι σκοπηλασία και δίπλα είναι το κροκοδυλάκι.
2: Μα γιατί να τους διώξουν, είναι ένα έξτρα κίνητρο για να πας πιο γρήγορα.
1: Άλλες θα τους κυνηγάνε κροκόδιλοι και για να πηγαίνουν πιο σύντομα.
2: Εγώ θετικά το βλέπω, όντως.
0: Ναι, ναι.
2: Με φυσικά εμπόδια, έχεις και λίγο και το άγχος, αδρεναλίνη παραπάνω.
0: Βλέπεις από την Αυστραλία, ρε παιδί μου, κάτι φανταστικά, καρποστάλι, βλέπεις βιντεάκια τώρα στις πλατφόρμες. Πω, τι νερά είναι αυτά, τι δάση είναι αυτά, τι πράσινο. Και πλησιάζεις μετά και βρίσκεις τις λεπτομέρειες και σου λέει ότι εκεί ζουν 340 είδη από δηλητηριώδη φίδια. Έχει μέσα κροκόδιλους. Πιο μέσα έχει καρχαρίες. Παραδίπλα έχει, δεν ξέρω τι έχει.
1: Σαύρες κάθε είδους.
0: Τη βλέπεις την ομορφιά, αλλά μένεις εκεί. Μόνο τη βλέπεις.
2: Άρα ιδανικές συνθήκες για κοπηλασία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλή εκπομπή.
1: Άντε και με τους κροκόδιλους. Θα σου φέρω ένα κροκοδιλάκι αύριο να λες την κίνηση πιο γρήγορα.
2: Όλα κίνητρο είναι.
0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας είναι πολλά σήμερα. Θα τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Πάμε στη διαφημιστικό περιβάλλον όμως. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για τα συστήματα αυτά τα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55

0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, μπορώ να σου πω, είχαμε πολλά επεισόδια βίας ανηλίκων.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, στα Βρυλίσια, όπου τσακώθηκαν δύο 14χρονοι, έπαιξαν ξύλο κανονικό και το ένα το παιδί κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό. Γιατί, λέει, είχαν τσακωθεί τις προηγούμενες μέρες και ο ένας πήγε να βρει τον άλλον, ο οποίος ήταν με την κοπέλα του βόλτα, δεν ξέρω τι ήταν, σε περιοχή των Βρυλισσίων, και έκανε την τσάρκα του και πήγε ο άλλος και τον πλάκωσε στο ξύλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Κανονικότατα τον πλάκωσε στο ξύλο.
1: Ξέρω, μπράβο.
0: Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ένας μαθητής γυμνασίου πήγε και έκλεψε μαχαίρι από κοντινό μίνι μάρκετ και μετά πήγε στο σχολείο για να απειλήσει ένα άλλο παιδί. Αυτά τα παιδιά μένουν όλα στο κέντρο υποδοχής μεταναστών της περιοχής στη Θεσσαλονίκη. Είναι διαφορετικής εθνικότητας το ένα από το άλλο και επειδή πλακώνονταν στο κιτ, τώρα πλακώνονται και, και στο σχολείο και πήγε και έκλεψε μαχαίρι. Και τους κρατήσανε οι καθηγητές και δεν έγινε τίποτα. Και μετά έχουμε και στην Θεσσαλονίκη στους Αμπελόκηπους παρέες 12 και 13 ετών, κορίτσια, πλακώθηκαν επίσης, βγάλανε και εκεί μαχαίρια και ένα κορίτσι τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Αυτά μιλάμε για τις τελευταίες 3 ημέρες. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία βλέπουμε πλακωμούς και μαχαιριές.
1: Ναι, και αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρότατη, γιατί σου θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα, θυμάσαι ένα περιστατικό στην Γλυφάδα με ένα κοριτσάκι το οποίο το ξυλοκόπησαν μαζικά εκεί και ήταν συνομήλικη του, γιατί μιλάμε για ανήλικα. Κάποια στιγμή μάλιστα εκεί υπήρχαν περιπολίες αστυνομικών οι οποίοι ζητούσαν από τα παιδιά αστυνομικές ταυτότητες, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Ό,τι και να γίνει όμως, άμα δεν πιάσουμε εμείς το νήμα από την αρχή, εννοώ οι γονείς, ως γονείς, μιλώντας με τα παιδιά. Και να το πω και διαφορετικά, ασχολούμενοι μαζί τους, δεν πρόκειται να το διορθώσουμε. Διότι ένα παιδί στην εφηβεία, εάν δεν του μιλάς, αν δεν ασχολείσαι μαζί του, κλείνει, σε κλειδώνει έξω από τον κύκλο της εμπιστοσύνης του και αρχίζει και επηρεάζεται από αγνώστους. Αν δεν αρχίσουμε λοιπόν εμείς να μιλάμε με τα παιδιά μας περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η ιστορία με τις εφαρμογές, με τα βιντεάκια, με την ιδανική εμφάνιση ή με τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ένα παιδί για να γίνεται αποδεκτό από το υπόλοιπο σύνολο, έχει παρατραβήξει. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να γίνουμε και κακοί, να τραβήξουμε και κανένα κίνητο.
0: Εκείνη η επιτροπή, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι φταίνει και οι γονείς, αλλά εκείνη η επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων, τι κάνει, πού είναι?
1: Μια χαρά είναι, εσύ.
0: Τη συστήσαμε, τη φτιάξαμε, φτιάξανε και από ό,τι θυμάμαι, βγάλανε και ένα πόρισμα κάποια στιγμή. Μετά θα γίνει κάτι, κάνουμε κάτι.
1: Τι να σου πω. Φτιάχνουμε επιτροπές, καλά είναι οι επιτροπές και τα μέλη των επιτροπών και μετά, όπως λες, πορεύονται μέσα στον χρόνο.
0: Μέσα σε 3 μέρες, 3 περιστατικά και 3 περιστατικά που μάθαμε. Μπορεί να έχει άλλα 13.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία, δεν προλάβαμε να πούμε καλή σχολική χρονιά. Σε γυμνάσια και σε λύκεια. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι, και να θυμίσουμε, καλά το λες, για οτιδήποτε κάνει ο κανακάρης μας ή η κορούλα μας και είναι ανήλικα, ευθύνη για τον νόμο έχουμε εμείς. Το βάζω και αυτό γιατί είναι μερικοί που λένε εντάξει, μου να μεγαλώσει τώρα, θα μάθει τώρα. Δηλαδή. Θα μάθει, αλλά άμα βγάλει μαχαίρι όμως, εσύ θα τρέχεις στην αστυνομία. Που είσαι πατέρας, η μάνα. Γιατί είναι, σου λέω, κάποιοι έτσι. Αργές, παιδί είναι. Μορφιά. Τι έπαθε τώρα, βγάλει ένα μαχαίρι και κάτι έκανε.
0: Και πάνε στο σχολείο και μπορεί να είναι άτακτα ή να κάνουν τη φασαρία μέσα στην τάξη να προσβάλλουν τους καθηγητές. Και άμα τολμήσει κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος να φέρει και αντίρρηση, έρχεται την επόμενη μέρα ο γονιός και πάει και λέει στον καθηγητή την πρικίπισά μου, εμένα και το βασιλιά μου, δεν θα μου τους πειράζεις. Δεν θα τους κάνεις παρατήρηση. Εγώ έτσι τον θέλω. Να είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, να κάνει τη φασαρία του, να λέει την άποψή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Δεν φύγουμε για διάλειμμα. Mm-hmm. Επειδή τα κουβεντιάσαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω, κάποιος με σκέφτεται.
0: Σε μάτιασαν.
1: Κάποιος, ναι. Ήμουνα στην Νότια Πελοπόννησο. Είχα την ευκαιρία να για λίγο να συζητήσω με κάποιο φίλο. Γνωστό δηλαδή. Ο οποίος είναι μέσα στην ομάδα. Πώς να το πω τώρα. Όχι ομάδα. Υποστηρικτών. του κόμματος που έρχεται, του Αντώνη Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Δίνω της, το περιβάλλον. Ήταν χαρούμενος γιατί λέει έχουν δημοσκοπήσεις που τους δίνουν στο Σαμαρά, στον Αντώνη Σαμαρά, ψηλά ποσοστά διψήφια και χαμηλά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μου είπε. Μου είπε ότι επίκειται η ανακοίνωση του κόμματος, πλησιάζει, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και μου είπε επίσης ότι ποιο λέει, άμα λέει είμαστε εμείς εγώ, την επόμενη μέρα των εκλογών με διψήφιο και έρθουν από τη Νέα Δημοκρατία να μας πούν να συγκυβερνήσουμε. Νομίζω ποιο Μητσο, ούτε το Μητσοτάκι, ούτε τον Δέδια, ούτε κανένα από αυτούς που ακούγονται δεν θα δεχτούμε. Και τον κοιτούσα. Οκ.
0: Τις δημοσκοπήσεις αυτές που...
1: Τις έχουνε, τις κρατάνε.
2: Ναι.
1: Τις έχουν εκεί.
0: Σαν θέλω το φίλο του ότι... Μιχάλη της προάλλης που έλεγε ότι έχει και αυτός δικές του δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ο φίλος.
0: Λοιπόν, ο καθένας ναι. έχει και μια δικιά του δημοσκόπηση. Ναι, τι να πω. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay.
1: Απλώς για να έχουμε επίγνωση. Αυτό. Είτε είμαστε δεξιά, είτε είμαστε αριστερά, είτε είμαστε κέντρο, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε τα ποδαράκια μας προσγειωμένα, ρε παιδί μου, στον πλανήτη Γη, λέμε τώρα.
0: Τα σύννεφα είναι ωραία να τα βλέπεις από κάτω. Ναι. Όταν πατάς πάνω τους δεν είναι πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί επίσης εγώ το ρώτησα, του λέω. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι έχει πάρα πολλούς από το Πασόκ στην κυβέρνηση. Μου λέει ναι. Του λέω. Θα έχει και το κόμμα, θα έχει, του λέω. Κόσμο, εννοείται, μου λέει, θα έχει κόσμο το Πασόκ.
0: Έχει κόσμο το Πασόκ.
1: Έχει και κόσμο το Πασόκ. Και είναι και στόχος, μου λέει ένα ακόμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, να βρούμε και τις διαφορές όμως. Πραγματικές διαφορές όμως. Τι τους χωρίζει, να βρούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα τονιστεί τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μας πούνε. Γιατί ενδοτικός ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το Μητσοτάκη απειλούν όμως με πόλεμο. Οι τύποι αυτοί που υποτίθεται είναι ενδοτική κυβέρνηση, γιατί είναι ενδοτική, τελείωσε τώρα. Έχουν ξεκινήσει να μιλάνε για τον στρατό τους, ο οποίος είναι έτοιμος και τα λοιπά, και το ότι δεν επιτρέπεται να εξοπλιστούν παραπάνω τα νησιά και ότι δεν επιτρέπεται να έρθει ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά είναι ενδοτική όμως η κυβέρνηση. Είναι ενδοτική. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Στο ποτάμι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Βλέπω τώρα και τα δύο ρεύματα με μποτιλιάρισμα. Στο ανερχόμενο ξεκινάει από το λίγο μετά την Ιερά Οδό, το ύψος Ιεράς Οδού. Από λεωφόρο Αθηνών πιάνει πολύ δυνατά δηλαδή. Και θα πάτε με μποτιλιάρισμα έτσι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στο κατερχόμενο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, παρακαλώ, με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Όσοι λοιπόν μπαίνετε στο ποτάμι αυτή την ώρα, έχετε το νου σας, γιατί θα καθυστερήσετε αρκετά λεπτά.
1: Η Δημοκρατίας είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Ούτε στο Φαναρί έχει πιάσει πολλή κίνηση. Οπότε μπορείτε να κατέβετε από τη Δημοκρατίας μέχρι ένα σημείο για τον Κηφισό. Η Φιλής αντίθετα είναι λίγο πιο δύσκολη στο καθοδικό της ρεύμα. Οπότε μην την επιχειρήσετε αυτή την ώρα. Όπως επίσης και η Θιβών είναι δύσκολο. Οπότε για αναλλακτικής θα σας πρότεινα για τον Κηφισό μόνο την λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Και η Βασιλής Σοφίας και μετά βεβαίως η Κηφισίας, η καλά η Κηφισίας σε όλο τον άξονα από πλατεία Μαβίλη μέχρι, εκείνη ακόμα Βασιλής Σοφίας, μέχρι Χαλάνδρη με χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Για την Αττική Οδό είπες?
0: Όχι.
1: Έχουν και εκδώσει και ανακοίνωση για την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 15 με 20 λεπτά από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας αυτή την ώρα. Ενώ υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις μικρότερες στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και εσείς που βγαίνετε από περιφερειακή του Ημιτού, εκεί στην έξοδο για Βερλίσια, για μεταμόρφωση, παρακαλώ, κόψτε λίγο εκεί στο ύψος της λεωφόρου Πεντέλης, γιατί έχει μποτιλιάρισμα η Αττική Οδός. Λοιπόν, είπαμε το τέτοιο, δεν το δώσουμε.
1: Όχι, να περάσουμε λίγο στο θερμιστικό περιβάλλον.
0: Έλα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλήρω.
2: Energy 94,2.
3: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της Σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα των Αγίων μας ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών.

0: Τμήμα Παιδικό, Αρχαρίων και Τμήμα Προχωρημένων Μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή της Σχολής, Πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελείου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Φιλίσια έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συντριβή υπέστη ο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Τσέντεγιού περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξία AFD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η αριστερά Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Energy 94,2 φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας, Δυτικές Ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο. Είναι Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα μας και την καλή μας εβδομάδα στο Αγρίνιο, την Ετωλά Καρδανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10 και σήμερα, φίλες και φίλοι, στην συντροφιά σας θα βρισκόμαστε εν τη απουσία της Νανάς Θεοδωροπούλου, η οποία θα επιστρέψει προσεχώς.
1: Estás escuchando Robert Mitchell.
0: Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Πάρα μα πάρα πολλές ειδήσεις το τελευταίο 48ωρο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, κυρίες και κύριοι, όπου ήταν ένα Σαββατοκύριακο, το τελευταίο να ξέρετε, έτσι, αυτό είναι δεδομένο που σας λέμε, υπάρχει πλήρης και ταύτιση απόψεων και προβλέψεων και προγνώσεων από τους μετεωρολόγους μας, το τελευταίο έτσι Σαββατοκύριακο που μύριζε, που θύμιζε λίγο καλοκαιράκι, ήταν και αρκετοί αυτοί οι οποίοι επέλεξαν παραλίες για το τελευταίο μπάνιο. Αλλάζει όμως ο καιρός, Άρδιν από αύριο. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα και από σήμερα, όχι τόσο στην δική μας, από αύριο όμως αναμένονται και στην περιοχή μας μπόρες, βροχές, δεν αποκλείεται κατά διαστήματα και κατά τόπους καταιγίδες, θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Είχαμε πραγματικά όμως πάρα μα πάρα πολλές ειδήσεις και σε τοπικό επίπεδο ασφαλώς. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που δεν ήταν αυτό που λέμε πολλές φορές ήρεμο. Πολλές ειδήσεις, πολλά θέματα και ρεπορτάζ, κυρίως φίλες και φίλοι, από το αστυνομικό δελτίο. Και όταν λέμε από το αστυνομικό δελτίο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν όλα ρόδινα το 48ωρο το οποίο μας πέρασε.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, είναι του προφήτου Ιωνά, φίλες και φίλοι, η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ήθελα να ξέρω πως γιορτάζεται παγκοσμίως σήμερα και διεθνώς ημέρα ειρήνης, όταν έχουμε τόσους πολέμους, έτσι. Μια τετραετία στην Ουκρανία, τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή, από το κακό στο χειρότερο. Πάμε από όπως την τιμούν αυτή τη μέρα σήμερα, ενώ σήμερα είναι και η παγκόσμια ημέρα Alzheimer, μια νόσος η οποία επηρεάζει όλο ένα και περισσότερο, δυστυχώς, και στη χώρα μας χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μια νόσος η οποία επιβαρύνει αρκετά τον οργανισμό και την υγεία ενός ανθρώπου.

0: Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε με το μετά της Γερμανίας με αυτά τα οποία γίνονται πραγματικά εκεί. Ένα ωραίο σχόλιο σήμερα σε ένα κορυφαίο ενημερωτικό site. Σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη όχι το ξανάρχονται οι Γερμανοί, ο νόνο ή το οι Γερμανοί ξανάρχονται, και προφανώς αναφέρεται στο θέμα των τελευταίων ωρών που είναι και θέμα σε όλο τον πλανήτη, με το σάρωμα στην κυριολεξία της ακροδεξιάς κατά πολλούς του νεοναζισμού. Αναφερόμαστε στο κόμμα του AfD στη Γερμανία, το οποίο σαρώνει στην κυριολεξία, επικράτησε και στο Μεκλεμβούργο, φίλες και φίλοι, όπως όλα δείχνουν, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εδώ τίθεται θέμα πλέον με την καγκελαρία και με τον Μέρτς, ο οποίος φαίνεται να μετρά ώρες. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα από την Ήπειρο, το οποίο σόκαρε χθες αργά, αρκετά αργά το βράδυ, όπου υπήρξαν και εξελίξεις, όπου έχουμε δολοφονία 25χρονης, γυναικοκτονία εδώ, από 27χρονο, ο οποίος μάλιστα ομολόγησε, αν και στην αρχή άλλα έλεγε. Μάλιστα φαίνεται ότι κατασκεύασε ένα ολόκληρο σενάριο στην αρχή, είδε όμως εν συνεχεία, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, ότι δεν το έβγαινε, και όταν κατάλαβε ότι τα περιθώρια στενεύουν και όλα τα στοιχεία είναι σε βάρος του, ομολόγησε. Από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, είναι το θέμα της ημέρας, φίλες και φίλοι. Πολλά ανοιχτά μέτωπα ωστόσο και εξελίξεις σε αρκετά θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει εντόνως τις τελευταίες ημέρες. Έτσι πανελλαδικά, μιας ξεκινάμε με τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα, να κλείσουμε ωστόσο το κεφάλαιο του καιρού, να ακούσουμε την πρόγνωση για σήμερα από την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου, και επιστρέφουμε αυτή την σοκαριστική υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει τις ημέρες αυτές σε σχέση με την δολοφονία που είχαμε γυναίκας από το σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα.
1: Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί. Το μεσημέρι όμως τα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής Θερέας αλλά και της Πελοποννήσου σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ περισσότερες βροχές αναμένονται σε περιοχές της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία για τελευταία ημέρα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς θα δροσίσει τις επόμενες μέρες. Θα φτάσει λοιπόν το μεσημέρι της Δευτέρας στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας και έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Βόρεια άνεμοι στα Πελάγη, θα φτάσουν τα 4 με 5 στο Αιγαίο και 6 Μποφόρ.

Λοιπόν, πάμε στην Οικουμενίτσα, φίλες και φίλοι. Έχουμε νέα τροπή μέσα σε λίγες ώρες στην υπόθεση ανθρωποκτονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Αυτά έλεγε στην αρχή. Η υπόθεση άρχισε να εκτελήσεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο ίδιος μάλιστα 27χρονος κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι τόσο αυτός όσο και η σύντροφός του είχαν δεχθεί άγρια επίθεση και ότι η νεαρή γυναίκα ήταν νεκρή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο σύντροφός της, τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αρχικά 27χρονος υποστήριξε ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο. Κατά την πρώτη εξέτασή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν στοιχεία και αντιφάσεις που δεν φαίνονταν να συνάδουν με την αρχική του περιγραφή. Η εξέτασή του συνεχίστηκε και τελικά ο 27χρονος παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, μεταξύ του ίδιου και της νεαρής γυναίκας είχε προηγηθεί ένας έντονος καυγάς. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να ανέφερε κατά την εξέτασή του. Η ομολογία ανέτρεψε έτσι πλήρως την πρώτη εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία τρίτα πρόσωπα είχαν επιτεθεί στο ζευγάρι. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν από το θάνατο της 25χρονης και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το χώρο, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Ο 27χρονος ασφαλώς παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, με την προανάκριση να συνεχίζεται μια υπόθεση, μια νέα γυναικοκτονία εδώ επί της ουσίας, η οποία έχει σοκάρει με την έναρξη και με το ξεκίνημα και της νέας αυτής εβδομάδας την κοινή γνώμη στη χώρα μας.

Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Ιγουμενίτσας, Βασίλη Νάκο, ο οποίος μίλησε σε μέσα ενημέρωσης για τη δολοφονία, το ζευγάρι φέρεται να τσακώθηκε για οικονομικούς λόγους και βέβαια να πούμε ότι εκεί η μία κουβέντα έφερε την άλλη, με τον 27χρονο να αρπάζει ένα μαχαίρι και να σφάζει επί της ουσίας στο λαιμό την άτυχη 25χρονη. Πολύ κρίμα πραγματικά, δεν γίνονται έτσι οι διαφορές. Μια νέα κοπέλα έφυγε, μιλάμε καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για Έλληνες, θύμα και δράστης είναι Έλληνες, μια νεαρή κοπέλα στο χώμα και ένας 27χρονος στις επόμενες ώρες στην φυλακή για μια διαφωνία.

Στις εκπομπές μας, φίλες και φίλοι, τα ακούτε όλα με ειδήσεις που κρίνουμε ότι έχουν ενδιαφέρον, με όλα τα θέματα τα οποία μονοπολούν καθημερινά. Και μία είδηση από το Διεθνές Ρεπορτάζ: πέθανε στα 27 του ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, φίλες και φίλοι. Πρόκειται για τον γιο τη Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, ξαναλέω, μόλις στα 27 του, σε κέντρο αποκατάστασης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ο οποίος ζήτησε ιδιωτικότητα για να μπορέσουν οι δύο γονείς να αντιμετωπίσουν το θάνατο του γιού τους και την τραγωδία αυτή. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και πόδινης περίοδου, αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση. Για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του, ήδη έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης καθώς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τον εθισμό του. Γεννήθηκε στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας το 1999 και είχε ακολουθήσει και αυτό στο δρόμο του modeling, όπως ακριβώς η μητέρα του, κορυφαίο μοντέλο, έτσι δεν το συζητάμε, και η αδελφή του Κάγια Γκέρμπερ. Αν και μόλις 27 χρόνων, είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης λόγω της αντισυμβατικότητάς του. Το Δεκέμβριο του 2019 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ το 2020 έκανε τατουάζ στο πρόσωπό του τη λέξη misunderstand, παρεξηγημένος, το οποίο όμως αφαίρεσε ένα χρόνο αργότερα, έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν. Πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε 100 να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε είναι αρκετό για μένα, έλεγε μεταξύ άλλων. Να πούμε ότι το 2025 είχε παραδειχθεί πως αν και η παιδική του ηλικία ήταν εξαιρετική όταν ξεκίνησε να εργάζεται και απομακρύνθηκε από τον αθλητισμό, η ποιότητα της ζωής του μειώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε τρόφιμος σε κέντρο αποκατάστασης για την ψυχική υγεία. Είχε πάρα πολύ μεγάλες και σοβαρές κρίσεις πανικού, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ να πούμε βέβαια ότι έδινε και τουλάχιστον δεκαετή μάχη με τα ναρκωτικά από τα 17 του χρόνια, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνεστε.

0: Τώρα σε εξαιρετικά δεινή θέση. Για πολλούς είναι ζήτημα χρόνου πλέον να παραιτηθεί, μετράει ώρες. Βρίσκεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την νίκη του ακροδεξιού AfD σε νέα κρατήδια στη Γερμανία. Θυμάστε, είχαμε και προημερών εκ νέου επικράτηση. Και βέβαια τον καταποντισμό του κόμματος. Δεν μιλάμε για μια απλή ήττα, μιλάμε για καταποντισμό. Είναι σαν το 41 για παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23 να γίνει 5%. Μιλάμε για τέτοια ποσοστά, 4,9 με 5% ήταν αργά χθες το βράδυ σε συγκεκριμένα κρατήδια το κόμμα Μέρτς. Ο καγκελάριος από νωρίς το απόγευμα είχε μιλήσει για καταστροφή πριν ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων και επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα που άφησε. Ακούστε, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκτός του κοινοβουλίου του Μεκλεμβούργου, υπάρχουν τοπικά κοινοβούλια και τοπικές εκλογές εκεί στην Γερμανία, στα κρατήδια, και για να είναι ένα κόμμα εκτός κοινοβουλίου στη Γερμανία πρέπει να έχει κάτω από 5%. Ούτε 5% δεν συγκέντρωσε, και αυτό κάτι δείχνει βέβαια εδώ τώρα στην Γερμανία. Και το ερώτημα που τίθεται πλέον στο Βερολίνο είναι αν αυτή η ιστορική συντριβή και αποτυχία θα αποτελέσει μια μοναδική εξαίρεση ή αν μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ευρύτερης πολιτικής δοκιμασίας για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το κόμμα δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ξαναλέω, είναι σαν να γίνουν εκλογές αύριο το πρωί, έστω ας πούμε τοπικές, αν και δεν έχουμε τέτοιες εκλογές στη χώρα μας, και το κόμμα που κυβερνά σήμερα, του Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, να μην μπει στη Βουλή. Έστω στο τοπικό κοινοβούλιο. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, για να καταλάβετε και για να αντιληφθείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία.
1: Estás escuchando las mezclas del DJ Robert Mitchell.
0: Όπως και να έχει, εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό ταμπού το οποίο έσπασε σε μια περιοχή μάλιστα με ιδιαίτερο συμβολισμό. Γιατί εκεί μιλάμε για την πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Εγώ έχω να πω πάντως ότι μετά τη φυγή από την πολιτική της Άγγελα Μέρκελ, όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο στη Γερμανία. Ναι, ξέρω ότι κάπως μας ακούγεται εδώ και θα πούν κάποιοι και καλά να πάθουν οι Γερμανοί και με αυτά που έχουν κάνει στη χώρα μας κατά το παρελθόν και σε άλλες χώρες με την οικονομία, ότι πάντοτε θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους, ο νόμος του ισχυρού κτλ. Αναφερόμαστε για τη Γερμανία βέβαια τώρα, δεν αναφερόμαστε στο τι κάνει η Γερμανία σε άλλες χώρες. Να πούμε ότι αν και δεν είναι καθόλου συμπαθής με όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει επί μνημονίων η Μέρκελ, οφείλει κάποιος ψύχρεμα, συνετά και αντικειμενικά, βγάζοντας οποιαδήποτε υποκειμενική άποψη έχει από το μυαλό του, να το παραδεχθεί αυτό. Ότι μετά τη Μέρκελ ήρθε η κατάρρευση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Θυμάστε πολύ καλά, είχε ακολουθήσει ο Σόλτς και εκεί από το κακό στο χειρότερο, και τώρα εκεί που έφτασε η Γερμανία με τον Μέρτς, κυρίες και κύριοι, και τον νεοναζισμό να επελάβνει στην κυριολεξία. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, το CDU περιορίζεται μόλις στο 4,9%, δεν πιάνει το όριο του 5% μένει οριακά εκτός Βουλής. Ο ίδιος ο κύριος Μέρτς, υπό εντυνόμενη πίεση το τελευταίο διάστημα, τόσο από το κόμμα του όσο και από τις δημοσκοπήσεις, εξάντλησε τη στρατηγική διαχείριση της κρίσης αποπειρόμενος να ορίσει εγκαίρως το αφήγημα. Η δήλωσή του για το αποτέλεσμα των εκλογών ήρθε ασυνήθιστα νωρίς, 14 λεπτά μετά την ανακοίνωση της πρώτης πρόβλεψης του αποτελέσματος. Ήξερε τι γίνεται, έβλεπε, υπήρχαν οι πληροφορίες. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κομματός του, προκειμένου να παραμείνει στην καγκελαρία και να συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε, την εμπιστοσύνη στο κόμμα του έχει, την εμπιστοσύνη του λαού της Γερμανίας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ο Μέρτς. Η σπουδή ωστόσο έμοιαζε λιγότερο με επίδειξη δύναμης, περισσότερο με απέλπιδα προσπάθεια να δώσει γραμμή στα στελέχη της παράταξης για τις δημόσιες δηλώσεις του το υπόλοιπο βράδυ. Το γεγονός ότι ο Μέρτς Έκανε καν δήλωση το βράδυ των κρατηδιακών εκλογών. Δείχνει την τεράστια εσωτερική πίεση που δέχεται. Θέλει τώρα να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εικασίες σχετικά με το μελλοντικό του ρόλο τις ημέρες που ακολουθούν τις εκλογές. Η στρατηγική του παιχνίδι με τον χρόνο: δεν υπάρχουν κρατηδιακές εκλογές, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Και ο Μέρτς ελπίζει σε καλύτερα πρωτοσέλιδα, λέει, από τις επιχειρήσεις εν μέρει, επειδή οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ειδικό ταμείο αρχίζουν να αποδίδουν, εκτίμησε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελαρίου, αναφέρουν τα μεγαλύτερα μέσα, για παράδειγμα τον Der Spiegel της Γερμανίας. Και βέβαια να δούμε εδώ τώρα πόσο χρόνο μπορεί να αγοράσει την ώρα, φίλες και φίλοι, που στην κυριολεξία ή ακροδεξιοί δεν κρατιούνται για να αναλάβουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες την εξουσία στη Γερμανία.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ γρήγορα βλέπω περνάει η ώρα σήμερα. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, και τα θέματα που ενδιαφέρουν και αναλύουμε. Μη φύγει κανείς, παραμείνετε στον Energy τους 94,2. Εδώ επιστρέφουμε με την εκπομπή μας «Δυτικές Ματιές».

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Υποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314
6: και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 32 λεπτά μετά τις 8 Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε Energy 94,2 Μεγάκικλη με την εκπομπή μας Δυτικές Ματιές. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας, Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, είπαμε φίλες και φίλοι στην αρχή της εκπομπής μας, εκτός από τις ειδήσεις που έχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν εντόνως τις επόμενες ώρες και ημέρες, και στην περιοχή μας είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις στην κυριολεξία το Σαββατοκύριακο, πάρα πολλά θέματα τα οποία μας απασχόλησαν, αν και Σαββατοκύριακο και οι ρυθμοί πάντοτε είναι πιο χαλαροί και η επικαιρότητα, έτσι η δισογραφία μάλλον κατεβάζει ταχύτητα. Δεν έγινε το ίδιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρκετές ειδήσεις, κάποιες από αυτές αρκετά δυσάρεστες, φίλες και φίλοι. Έτσι, πριν πάμε στα της Έτωλο Ακαρνανίας, να μεταφερθούμε στην Αχαΐα, όπου εκεί είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο και μια τραγική είδηση με το θάνατο 47χρονου, φίλες και φίλοι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί βρίσκεται ο διευθυντής σύνταξης του tempo24.news.gr και ανταποκριτής του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, Απόστολος Βουλδής, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που δυστυχώς ξεκινάμε δυσάρεστες ειδήσεις με θανάτους νέων ανθρώπων. Είχαμε λοιπόν ένα τροχαίο, ένα θανατηφόρο τροχαίο, το οποίο συνέβη τα ξημερώματα, πρέπει να πούμε, της Κυριακής. Ο 47χρονος, όπως είπες, με καταγωγή, πρέπει να πούμε, από την Κάτω Αχαΐα, οδηγούσε την μοτοσυκλέτα του στη μίνι περιμέτρική της Πάτρας, σε μια στροφή που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Σε εκείνο το σημείο πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές φορές τροχαία. Δυστυχώς σε εκείνο το σημείο έχασε τον έλεγχο της μηχανής, έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματίστηκε θανάσιμα. Έφτασαν επιτόπου, πρέπει να πούμε, οι διασώστες, όμως διαπίστωσαν δυστυχώς ότι είχε ήδη επέλθει ο θάνατος. Το πλέον τραγικό της ιστορίας είναι ότι ονομαζόταν ο 47χρονος Στάθης, ημέρα δηλαδή που κανονικά θα ήταν η γιορτή του. Δυστυχώς ήταν ημέρα πένθησης για την οικογένειά του.
0: Οδυνηρή λεπτομέρεια αυτή την οποία μας περιγράφεις, πραγματικά. Ένα έργο, βέβαια, να πούμε, Απόστολε, το οποίο ήταν έτοιμα πολλών ετών για την περιοχή της Πάτρας, και όχι μόνο ήρθε να αποσυμφορήσει στον μέγιστο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπήρχε, όχι ότι δεν υπάρχει βέβαια, αλλά έχει βοηθήσει σημαντικά, όμως απ' την άλλη είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει 2-3 σημεία ιδιαίτερα στροφές, που τουλάχιστον για τους μοτοσυκλετιστές κατά πρώτο λόγο, αλλά και βέβαια για τους οδηγούς άλλων οχημάτων, αποδεικνύονται καρμανιόλες στα συγκεκριμένα σημεία. Βλέπουμε διαρκώς εκτροπές και ανατροπές οχημάτων, είναι δεκάδες τα τροχαία τα οποία έχουν σημειωθεί, έτσι.
1: Ναι, πράγματι. Είναι πράγματι ένας δρόμος ο οποίος βοηθά στην επίλυση του κυκλοφοριακού, καθώς δεν χρειάζεται να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης τα οχήματα για να περάσουν στη συνέχεια στην έξοδο της Πάτρας. Ωστόσο, είναι κάποια σημεία πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνα, όταν μάλιστα είναι και ολισθηρός ο δρόμος, το οδόστρωμα, τότε πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος κάποια σημεία. Δυστυχώς σε ένα από αυτά έχασε τη ζωή του ο 47χρονος. Και πρέπει να πούμε, ναι, ότι έχουμε καταγράψει πάρα πολλά τροχαία στην συγκεκριμένη περιοχή, ακριβώς λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου.
0: Πάντως, Απόστολε, να πούμε, μιας και μιλάμε για τροχαία, ότι χωρίς να θέλουμε να ντοματιάσουμε και να έτσι να γίνουμε μάντες κακών, είχαμε εχθές στην Ηλία, από την λειτουργία του νέου αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού, της Πατρών Πύργου, είχαμε, θα λέγαμε έτσι, το πιο σοβαρό τροχαίο από τα ελάχιστα κατά ομολογία που έχουν γίνει στο νέο δρόμο, έτσι.
1: Ναι, για την ακρίβεια, βεβαίως μιλάμε για την Ολυμπία Οδό και βεβαίως μιλάμε για την Πατρών Πύργου. Ήταν, πρέπει να σημειώσουμε, γιατί αρχικά είχε υποθεί ότι ήταν προς την περιοχή της Ηλίας.
0: Α.
1: Στην Αχαΐα ήταν και συγκεκριμένα στην περιοχή Καρέκα.
0: Α, στα Καρέκα.
1: Εκεί είχαμε την σύγκρουση δύο οχημάτων, κάτω από συνθήκες βεβαίως που διερευνά αυτή τη στιγμή η αστυνομία. Η ουσία είναι πάντως ότι χτύπησαν δύο γιοταχή μεταξύ τους, πλάγιο με τοπικά. Αποτέλεσμα ήταν δύο από τα άτομα που βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητα να τραυματιστούν. Ευτυχώς ελαφρά, πρέπει να πούμε, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Πάντως είναι ένα από τα πρώτα τροχεία που καταγράφουμε στον νέο δρόμο. Ένα δρόμος, Νίκο, που θυμίζουμε ότι όχι ήταν Καρμανιόλα, εκεί έχουμε θρηνήσει δεκάδες νεκρούς από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο, και ήταν για χρόνια ο δρόμος ο πλέον επικίνδυνος της Δυτικής Ελλάδας.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε αυτό. Θέλω πριν σε αποδεσμεύσω να δούμε λίγο ένα, πραγματικά για να αλλάξουμε και λίγο διάθεση, ένα πολύ ασυνήθιστο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο Μεγανήσι Λευκάδας. Πήγε σε Ιερό Ναό, ο Μητροπολίτης υποχώρησε μπροστά του το δάπεδο και έθεσε σε 15ήμερη αργία τον εφημέριο. Είναι το θέμα συζήτησης των τελευταίων ωρών στην κυριολεξία στο Μεγανήσι, έτσι.
1: Ναι, πράγματι. Τραγελαφικό θα
0: τραγελαφικό.
1: Λέγαμε. Έτσι μπορούμε να το καταγράψουμε. Την πλήρωσε ο κακόμοιρος ο ιερέας,
0: ναι,
1: γιατί δεν είχε συντηρηθεί το σημείο στο οποίο στέκεται πάντοτε ο Μητροπολίτης όταν βρίσκεται σε έναν ιερό ναό. Προφανώς μιλάμε για το Μεγανήσι, μιλάμε για έναν φτωχό ναό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχε και τη δυνατότητα να συντηρήσει όλο το τμήμα του ιερού ναού. Έτσι ο Μητροπολίτης όταν έφτασε, Λευκάδος και η Φάκης πρέπει να πούμε,
0: ναι, ναι,
1: όταν έφτασε εκεί λοιπόν στον Ιερό Ναό του Αγίου Βυσαρίωνος, ήταν και η γιορτή του Πολιούχου του νησιού,
0: ναι,
1: και γι' αυτό βρέθηκε εκεί ο Μητροπολίτης. Υποχώρησε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο Μητροπολίτης, ωστόσο όπως φαίνεται ο εκνευρισμός του ήταν αυτός που επέβαλε να την πληρώσει ο εφημέριος του ναού 15 μέρες αργία, με απόφαση βεβαίως του Μητροπολίτη. 15 μέρες αργία σημαίνει ότι για 15 μέρες δεν θα ιερουργεί και βεβαίως δεν θα πάρει και το μισθό του.
0: Μάλιστα, γίνονται και αυτά. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας. Ακούτε και τα εργοτάξια στην Πάτρα, έτσι, όταν τα μηχανήματα, όταν μιλάμε με τον Απόστολο, βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας, που δεν είναι να μπεις βέβαια, όπου πραγματικά είναι απροσπέλαστο, είναι απροσπέλαστη Πάτρα. Γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία τον τελευταίο μήνα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αμάξι. Έργα για φυσικό αέριο, έργα για αποχετεύσεις, έργα για ίδρευση, έργα για το ένα, έργα για το άλλο, έργα για οπτικές ίνες. Όχι ότι και στην πόλη μας δεν γίνονται αυτά εδώ στο Αγρίνιο, αλλά αυτό το πράγμα να πρέπει να γίνονται όλα έργα, τα έργα ταυτόχρονα, εντωμεταξύ το τραγελαφικό και το απίστευτο. Ξέρετε ποιο είναι? Να γίνεται ένα έργο, να ανοίγει η άσφαλτος, να μπαλώνεται η άσφαλτος και πριν προλάβει να μπαλωθεί να πηγαίνει μετά άλλο συνεργείο για άλλες εργασίες να την ξαναξυλώνει την άσφαλτο. Αυτά είναι ελληνικά, έτσι, ελληνικές συνήθειες.

Μιας και μιλάγαμε για το ευτράπελο της Λευκάδας σε Ιερό Ναό στο Μεγανήσι, που ακούσατε μόλις πριν από τον Απόστολο Βουλδή, να παραμείνουμε τώρα πάλι σε περίπου ίδιο κλίμα, πάλι με μια θρησκευτική τελετή σχετίζεται το επόμενο θέμα. Είχαμε τρεις τραυματίες στο Λιγιάν Αυπάκτου σε κηδεία από πτώση πεύκου. Αυτή κι αν ήταν είδηση έτσι τραγελαφική στην κυριολεξία. Συναγερμός είμανε χθες στην πυροσβεστική καθώς και στο ΕΚΑΒ για περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Λιγιάν Αυπάκτου. Εκεί να δεις τι ιδεήσεις πρέπει να κάνουν, τι σταυρούς πρέπει να έχουν κάνει από χθες, δεν λέγεται έτσι. Που τη γλίτωσαν και σε κηδεία κιόλας. Που πήγαν σε κηδεία και παραλίγο να γίνει η δική τους κηδεία. Πέσε ένα τεράστιο κομμάτι από πεύκο στα κεφάλια τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια μάλιστα της εξοδίου ακολουθίας. Ένα τεράστιο τμήμα από πεύκο που βρίσκεται στο προάβλιο έσπασε με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις άνδρες. Ξαναλέω, την ώρα που βρισκόνταν κάτω από δέντρο εν ώρα κηδείας. Με την πτώση του δέντρου να πούμε βέβαια ότι έγινε ένας κακός χαμός στο σημείο, επικράτησε πανικός, παρευρισκόμενοι ενημέρωσαν την πυροσβεστική υπηρεσία και το κέντρο υγείας, έσπευσαν δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες όπου έκοψαν το δέντρο, ενώ βέβαια να πούμε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου. Ευτυχώς είναι καλά οι άνθρωποι, δεν κινδύνεσαν περισσότερο. Θα ανάψουν αρκετές λαμπάδες και κεριά προφανώς σε κάποιο Άγιο από σήμερα.

Πάμε σε μια πάρα πολύ χρηστική είδηση, φίλες και φίλοι, για όλους εμάς που μας ακούτε, είτε που οδηγείτε αυτή την ώρα στην περιοχή, είτε που θα οδηγήσετε προσεχώς. Αναφερόμαστε στην Ιόνια, εδώ που υπάρχουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες. Είχε γνωστοποιηθεί, εξάλλου ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες, και είναι και αυξημένη κίνηση έτσι, στην παλιά Εθνική Οδό, έτσι, η οποία είναι αισθητά, έτσι, αισθητά στην κυριολεξία, αυξημένη στην Αντιρίου Ιωαννίνων. Έχουμε προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της Ιόνιας Οδού. Και εικόνες βέβαια που είχαν χρόνια να καταγραφούν στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο λόγω εργασιών χρωματισμού σε σύραγγες. Παραμένει κλειστό το τμήμα της Ιόνιας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Αντιρίου έως και τον ανισόπεδο κόμβο Γαυρολίμνης στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού. Σε βγάζει δηλαδή υποχρεωτικά στην παλιά. Ο προσωρινός αποκλεισμός έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η διέλευση των οχημάτων από το παλιό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, το οποίο βέβαια να πούμε τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερα περιορισμένη κυκλοφορία μετά την παράδοση της Ιόνιας Οδού. Η παλιά Εθνική, που για δεκαετίες αποτελούσε βασικό οδικό άξονα της Δυτικής Ελλάδας, έχει χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την άλλοτε έντονη κυκλοφοριακή της δραστηριότητα. Η εικόνα είναι διαφορετική τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Μεγάλη διέλευση οχημάτων θυμίζει εποχές έτσι του παρελθόντος, έστω και προσωρινά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιόνιας Οδού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού των σειράγγων Κλόκοβας και Μακίνιας από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, από την προηγούμενη Δευτέρα δηλαδή, σε 7 το πρωί. Θα είναι για αρκετό καιρό, θα είναι για περίπου ένα μήνα, για 28 ημέρες, έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Ξαναλέω, μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Αντιρίου έως και τον ανισόπεδο κόμβο Γαυρολίμνης στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Energy 94,2 μεγάλη και φίλες και φίλοι, να πούμε το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Παραλείψαμε πριν στη 2641 027 650, energy942.gr, δυνατότητα διαδικτυακής ακρόασης όλο το 24ωρο όπου κι αν βρίσκεστε, και βέβαια η επικαιρότητα και η δισογραφία στο συνεργαζόμενο με το μέσο, με τον σταθμό μας, μέσω ενημέρωσης, διαδικτυακό ιστότοπο, το agrinosite.gr. Έχουμε αναβολή της συναυλίας Πανουδάκη στο Μεσολόγγι. Γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, φίλες και φίλοι, καθώς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ευτυχώς ελαφρύ. Την αναβολή λοιπόν της συναυλίας που θα πραγματοποιούσε το προσεχές, το ερχόμενο Σάββατο στο Μεσολόγγι, ανακοίνωσε ο ίδιος Σταμάτης Σπανουδάκης, έτσι γνωστοποιώντας ο άνθρωπος πως υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό. Ο συνθέτης ανέφερε πως το εγκεφαλικό του δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι. Ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία αυτή του Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι, και βέβαια εμφανώς να πούμε συγκινημένο σε βίντεο, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει. Σας μιλάω, λέει, γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου, ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο, λέει ο Σταμάτης Πανουδάκης. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο, όπως και όλοι οι μουσικοί που έχουν ετοιμαστεί εδώ και τόσο καιρό, τους πουλάω, λέει, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, πρέπει να κάνω κι άλλες εξετάσεις, μην πάθω και κανάλο, δεν μπορώ να αγγίξω όργανα και λοιπά για τουλάχιστον 2 μήνες, όπως γνωστοποίησε, ξαναλέω, ο ίδιος Σταμάτης Πανουδάκης. Ήθελα να είμαι εκεί, λέει, το καταλαβαίνετε, 2 χρόνια ασχολούμαι με τη μουσική και την οργάνωση του Μεσολογγίου, δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν, απλώς ο εκνευρισμός, οι πολλές συνεννοήσεις, πράγματα που ναι μεν τα κάνω εγώ πάντοτε, δεν φαίνεται ότι δεν μου πάνε τώρα. Κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε. Ναι, είναι καλά ο οργανισμός, ναι, είναι καλά όλα, και πάνω απ' όλα δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες. Έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι επίσκεψη του Θεού για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι: δεν κάνω τον Άγιο ή τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση. Σταμάτη, κάτσε στα αυγά σου, λέει, και γράψε μας μουσική. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Αυτό και θα κάνω είναι κάτι που το κάνω μόνος μου με τόση χαρά και τόση ηρεμία. Ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος, έτσι, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Τι να κάνει. Περαστικά να είναι. Και βέβαια να πούμε ότι κάποια στιγμή θα προγραμματιστεί εκ νέου η συναυλία αυτή, η μεγάλη συναυλία στο Μεσολόγγι, η οποία βέβαια να πούμε ότι θα έχει την τιμητική της, δεν το συζητάμε, μιλάμε για ένα κορυφαίο Έλληνα καλλιτέχνη.

Με μια συμβολική πορεία στους δρόμους της πόλης και την αφή της φλόγας στο βωμό του γηπέδου του Πανετολικού, το Αγρίνιο υποδέχθηκε χθες τη φλόγα της αγάπης της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελωτών Αιμοδοτών. Η φλόγα έφτασε στο Αγρίνιο μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Η φετινή λαμπαδιδρομία διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του πάρκου, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ακολούθησε η λαμπαδιδρομία στους δρόμους της πόλης. Οι πεζοί λαμπαδιδρόμοι μετέφεραν τη φλόγα, δίνοντας ένα ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση και στέλνοντας το μήνυμα ότι προσφορά αίματος αποτελεί μια απλή πράξη που μπορεί να χαρίσει ζωή. Η πορεία ολοκληρώθηκε στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή και άναψε ο βωμός της φλόγας της αγάπης. Τη φλόγα υποδέχθηκε και άναψε το βωμό ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Και βέβαια να πούμε ότι στη συνέχεια άπαντες και άπασες που συμμετείχαν στη λαμπαδιδρομία εισήλθαν εντός του γηπέδου και παρακολούθησαν το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, νύχτα της Παρασκευής προς ξημερώματα του Σαββάτου, φίλες και φίλοι. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου. Έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παλιό χώρο, στον παλιό χώρο Γύργο Στασίου Πίσας, στα γεφύρια του Αλάμπεϊ, κοντά στην Εθνική Οδό, στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φωτιά και να περιορίσει την έκταση της καταστροφής. Παρά την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν εκτεταμένες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά έσβησε άμεσα με τη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες, όμως περισσότερα από 10 οχήματα και βλέπω και ένα όχημα από αυτά νταλίκα καταστράφηκαν, ενώ σημαντικές καταστροφές σημειώθηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο του πρώην εργοστασίου. Είναι πραγματικά μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής, καμένα οχήματα, πολλές ζημιές, και βέβαια βρίσκεται και σε εξέλιξη έρευνα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής για να δούμε για ποιο λόγο η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε. Μιας και λέμε για φωτιές, να πούμε ότι είχαμε και καμπάνα, τσουχτερό πρόστιμο κοντά στα 2.000, 1.875 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει άνδρας. Πρόστιμο το επιβλήθηκε από πυροσβεστικούς υπαλλήλους της περιοχής μας για καύση χόρτων, φίλες και φίλοι. Απαγορεύεται, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε ακόμη κι αν ο καιρός άλλαξε. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι η αντιπυρική περίοδος. Πλέον δεν είναι όπως παλιά μέχρι τέλος Οκτωβρίου, είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Λοιπόν, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το περιστατικό έγινε σε περιοχή του Θέρμου.

Αλλαγή σελίδας κατά πολλούς, ίσως και για τους περισσότερους, αναμενόμενη στο Διπεθέ Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Έχουμε την αποχώρηση Γιοβανίδη, παρά το γεγονός ότι προημερών έγινε η συνέντευξη τύπου, όπου και εκεί, παρά το γεγονός ότι είχε υποστηριχθεί ότι θα αναζητηθεί έτσι μια φόρμουλα για να παραμείνει ο Λευτέρης Γιοβανίδης στο τιμόνι του Διπεθέ, φαινόταν ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή, υπέβαλε την παραίτησή του. Ανοίγει πλέον, όπως και να έχει, μια νέα σελίδα για το Διπεθέ Αγρινίου, και βέβαια αναμένουμε και εξελίξεις στις επόμενες ημέρες επ' αυτού, καθώς ο Λευτέρης Γιοβανίδης ολοκληρώνει τη θητεία του στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, υποβάλλοντας την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου. Η αποχώρησή του συνδέεται με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, θέση που ανέλαβε με το σχετικό ΦΕΚ τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της νέας του θεσμικής ευθύνης καθιστούν δύσκολη την καθημερινή παρουσία του στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να επιλέξει την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Διπεθέ μετά από ένα κύκλο έντονης δραστηριότητας. Ο ίδιος, κάνοντας τον απολογισμό της θητείας του, αναφέρθηκε στη δουλειά που πραγματοποιήθηκε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλλιτεχνική πορεία του οργανισμού. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ηθοποιούς, αλλά και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην καθημερινή λειτουργία του θεάτρου. Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διπεθέ αναγνώρισε τη συμβολή του Λευτέρη Γιοβανίδη στην πορεία του οργανισμού και τον ευχαρίστησε για το έργο που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου για το Διπεθέ και την έναρξη της διαδικασίας για την επόμενη μέρα στον καλλιτεχνικό οργανισμό. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης από την πλευρά του, και με ανάρτηση την οποία έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στο Διπεθέ Αγρινίου να συνεχίσει τη δημιουργική του πορεία και να διατηρήσει τη δυναμική παρουσία του στα πολιτιστικά πεπραγμένα της πόλης. Λοιπόν, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε στο δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων από τον Real FM, και επιστρέφουμε εδώ. Είναι πάρα πολλά πραγματικά αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την υπόλοιπη επικαιρότητα από το Αγρίνιο και το Λακαρδανία. Πάντα στον Energy και τους 94,2.

0: Ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Η ώρα είναι νέα.

Τηλιάρισμα χιλιομέτρων δημιουργείται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στην έξοδο Γιαχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Ιστορική ήττα υπέστη το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται το αριστερό κόμμα Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Νέα τροπή πήρε υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Έλα φίλε μου Μοχάμεντ Μιλάντι, που βρίσκεσαι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για πάμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 7 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε τούτη την ώρα μαζί μας στον Energy και τους 94,2 μεγάκυκλους. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελόπουλος. Να πάμε γρήγορα στην τοπική δισογραφία, πραγματικά, για να τα προλάβουμε πριν πάμε εκεί. Να πούμε 2641-027-650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Βέβαια να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός των τοίχων της χώρας, έτσι, διαδικτυακά, από όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν, free, ελεύθερες πλατφόρμες στο ίντερνετ, έτσι, στο διαδίκτυο energy942.gr και βέβαια agrinio-site.gr με όλη την επικαιρότητα και την δισιογραφία. Αναφέραμε και την είδηση νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά στο παλιό εργοστάσιο Πίσας, εκεί στην Εθνική, στο ύψος των γεφυριών του Αλάμπη, όπου οι φωτογραφίες μπορεί να δει κάποιος στο Agrinio Site, είναι πραγματικά αποκαλυπτικές, αλλά και αποκλειστικό βίντεο από τη νύχτα, την ώρα που μενόνταν οι πύρινες φλόγες. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στην Ανά Θεοδωροπούλου, η οποία μας ακούει, μας έδωσε και μια πληροφορία πριν μας έστειλε για το θέμα αυτό που σας αναφέρουμε, έτσι, το μηνυματάκι τις επόμενες ημέρες. Να το ξαναπώ για όσους δεν τα ακούσατε στην αρχή, ενδεχομένως και τις προηγούμενες ημέρες, απουσιάζει προγραμματισμένα από τις εκπομπές αυτές τις ημέρες και θα επιστρέψει λίαν συντόμως, προσεχώς και ακμαία.

0: Estás escuchando las mezclas.
1: Αρκετές ειδήσεις όμως είχαμε από την Παρασκευή το μεσημέρι και έπειτα, και αρκετές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στο Αγρίνιο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, και είχε και αρκετά μεγάλη συμμετοχή, είχαμε το συλλαλητήριο για τα 13 χρόνια από τη στιγερή δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε, φίλες και φίλοι, το απόγευμα της Παρασκευής στον πεζόδρομο της Παπαστράτου στο Αγρίνιο η αντιφασιστική συγκέντρωση που διοργάνωσε το εργατικό κέντρο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα με το εργατικό κέντρο να επαναφέρει στο προσκήνιο το μήνυμα κατά του φασισμού και της ναζιστικής δράσης, καλώντας σε συνέχιση της οργανωμένης δράσης και της συλλογικής συμμετοχής. Με φόντο βέβαια αυτά τα οποία γίνονται στη Γερμανία με το AfD, και βέβαια να πούμε την επιστροφή Κασιδιάρη, όπως ο ίδιος έχει πει. Σήμερα είναι μια μέρα που θα τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας λίγες μόλις μέρες μετά την αποφυλάκησή του, καθώς όπως έχει προαναγγείλει τόσο ο ίδιος όσο και η δικηγόρος του, η κυρία Βάσο Πανταζή, η ποινικολόγος, σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την εκ νέου ενασχόλησή του με την πολιτική και τον τρόπο, μάλιστα τη φόρμουλα με την οποία φόρμουλα αυτό θα επιτευχθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον σήμερα να δούμε τι και πώς, και με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τις αντιδράσεις των κομμάτων και, αν θέλετε, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα στο σημείο αυτό ένα μικρό απόσπασμα από όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιφασιστικής συγκέντρωσης το απόγευμα της Παρασκευής στο Αγρίνιο.
2: Πέρασαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και λέμε ότι δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το γνωρίσουν οι νεότεροι εργαζόμενοι, να γίνουν συνείδηση για να δυναμώσει την οργάνωση στα σωματεία και ο αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που οπλίζει τα χέρια των ναζί δολοφόνων. Ξέρουμε πολύ καλά πού στράφηκαν τα μαχαίρια και τα ρόπαλα των ναζί. Πρώτα στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες του Περάματος με τη δολοφονική επίθεση μέσα στα σπίτια τους, και το Σεπτέμβριο του 2013 δύο φορές μέσα σε 6 μέρες στον ίδιο τόπο, στις εργατογειτονιές του Πειραιά, για τον ίδιο σκοπό. Κομμουνιστές, πρωτοπόρους εργάτες, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του Συνδικάτου Μετάλλου, και στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι δολοφόνησαν τον μετελεργάτη και μουσικό Παύλο Φίσα. Ο φασισμός δεν είναι αντισυστημική δύναμη. Είναι το μακρύ χέρι των καπιταλιστών. Τον γεννάει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Τον αξιοποιεί ως εφεδρεία για να χτυπήσει εργαζομένους, συνδικαλιστές, μετανάστες, νέους και κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται ενάντια στην εκμετάλλευση, τον πόλεμο, τη φτώχεια και τον ξεριζωμό. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα του σάπιου συστήματος για να κρυφτεί η εγκληματική πολιτική του κέρδους και οι συνέπειές της. Το μίσος των φασιστών για το εργατικό κίνημα είναι η πιο καθαρή απόδειξη για το ποια συμφέροντα υπηρετούν. Πίσω από τις κραυγές τους βρίσκονται οι ανάγκες του κεφαλαίου για φθηνή, πειθαρχημένη εργατική δύναμη. Πίσω από τον ρατσισμό βρίσκεται η επιδίωξη να διασπαστούν οι Έλληνες και μετανάστες εργάτες που έχουν συμφέρον να παλέψουν μαζί απέναντι στους εργοδότες. Όσο τσακίζονται οι μισθοί και τα δικαιώματα, όσο πληθαίνουν τα εργοδοτικά εγκλήματα, όσο η ακρίβεια και οι πληστηριασμοί χτυπούν τα λαϊκά σπίτια, όσο η χώρα βυθίζεται στους υπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη στρατηγική συμμαχία με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, δυναμώνει η κρατική καταστολή και η προσπάθεια να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια σε ακίνδυνους δρόμους για την πολιτική του κέρδους, δημιουργώντας το έδαφος πάνω στο οποίο επιχειρείται να δυναμώσουν ξανά φασιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις.
1: Ο Μοχάμεντ Μιλάντι ήταν εκεί με το agrinosite.gr και ασφαλώς για τις εκπομπές μας, για τον Energy. Ήταν και κάπου αλλού όμως, λίγες ώρες πριν, λίγες ώρες νωρίτερα, στο Αγρίνιο, που και ειδικότερα ήταν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς με τη συμμετοχή εργαζομένων ΕΣΠΑ από τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμα Αμφιλοχίας, Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑΕ το Λαγαρνανίας. Μια συνάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, η πορεία των δικαστικών υποθέσεων αλλά και οι δυνατότητες για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση από ειδικό ομιλητή για τα θέματα των παιδικών σταθμών, ενώ παρέμβαση έκανε και ο δικηγόρος εργατολόγος Άγγελος Σιδέρης, ακολούθησε συζήτηση με τους εργαζόμενους με ερωτήματα, προβληματισμούς και αναζήτηση συγκεκριμένων επόμενων βημάτων. Υπήρξαν εκεί ομιλίες τόσο από τον κύριο Νταραντούμιτ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εργαζομένων που ΕΟΤΑΕ το Λακαρτανίας, όσο και από εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάμε να ακούσουμε δήλωση του εκπροσώπου της ΠΟΕΟΤΑ.
3: Κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΟΤΑ για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στους ΕΣΠΑ. Κλίμακια της Ομοσπονδίας έρχονται και στο Αγρίνιο για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους στις κινήσεις που θα κάνουν και τις ερωτήσεις που έχουν, γιατί έχουν μεγάλη αγωνία. Είναι σίγουρο ότι η ΠΟΕΟΤΑ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών θα μονιμοποιηθούν.

Έχουμε σε ισχύ διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αιτωλακαρδανίας αλλά και νερού. Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο, με το νερό, καθώς θα είναι πολύ ωραία διακοπή. Τα είχαμε και πει και προχθές, να το υπενθυμίζουμε όμως, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες λόγω των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή και σύνδεση του νέου δικτύου ίδρυυσης στο Μεσολόγγι. Η διακοπή αφορά το σύνολο της πόλης του Μεσολογγίου και τις περιοχές Άγιος Θωμάς, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά από τις 7 το πρωί σε ισχύ ως τις 5 το απόγευμα. Να επαναλάβω για τους ακροατές μας ποιες είναι οι περιοχές, πρώτα απ' όλα στο σύνολο της πόλης του Μεσολογγίου και τις περιοχές Άγιος Θωμάς, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Επίσης, σε ισχύ είναι διακοπή ρεύματος, επίσης προγραμματισμένη, από τις 8 το πρωί, θα διαρκέσει έως τις 12.30 το μεσημέρι, στο Αγγελόκαστρο, φίλες και φίλοι, και στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, από τις 9.30, σε λίγη ώρα δηλαδή, έως τη 1. Να επαναλάβω, 8 με 12.30 διακοπή ρεύματος στο Αγγελόκαστρο, λόγω εργασιών και από τις 9.30 έως τη 1 μετά το μεσημέρι στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας.

Στο μεταξύ να δούμε αν θα έχουμε και σήμερα, έχει προαναγγελθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι πάντως σίγουρος τόσο ότι θα γίνει αυτό σήμερα. Θα δούμε βέβαια. Όπως και να και θα γίνει μέσα στην εβδομάδα αυτή την οποία διανύουμε, πιθανότατα ωστόσο και σήμερα με το ενεργειακό, με τις τιμές στα καύσιμα έχει προαναγγελθεί αυτό, οι οποίες βέβαια τιμές στην κυριολεξία μας καίνε την τσέπη, φίλες και φίλοι. Έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα, ιδιαίτερα στην Δυτική Ελλάδα και ασφαλώς στην Αιτωλό Ακαρνανία.

2.17 έχει ξεπεράσει έτσι το ντίζελ κίνησης την αμόλυβδη. Αναφέρομαι στην 95, στα 95 οκτάνια. Η μέση τιμή στην Τόλα Καρτανιά είναι 2.17 στο πετρέλαιο κίνησης και 2 ευρώ και 12 λεπτά στην αμόλυβδη. Να πούμε ότι η Τόλα Καρτανιά καταγράφει τις υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ψηλότερες δηλαδή από Αχαΐα και Ηλία, ενώ να πούμε ότι η Δυτική Ελλάδα κινείται πολύ κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο για την ηπειρωτική χώρα. Στο 2.17 είναι έτσι πανελλαδικά ο μέσος όρος για τη βενζίνη. Στη Δυτική Ελλάδα, ξαναλέω, είναι στα 2.12 η απλή αμόλυβδη στην Ετωλά Καρτανία, 2.11 στην Ηλία και 2 ευρώ και 8 λεπτά στην Αχαΐα. Έχουν πάρει φωτιά οι τιμές και φωτιά οι τσέπες, δεν γεμίζουν τα ρεζερβουάρ, δεν το συζητάμε αυτό, όχι τώρα, εδώ και καιρό, πόσο μάλλον τώρα, έτσι. Απλά να πούμε ότι εδώ τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν χθες. Και για να δούμε τι θα γίνει με την περιβόητη ατάκα του Πρωθυπουργού, ότι ενδεχομένως θα ζητήσει προσωρινή από την Ευρώπη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα θεωρείται ως ιερή αγελάδα για τη χώρα μας, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό, δεν το έχει ακουμπήσει ποτέ κανένας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό και για πόσο θα γίνει. Πάντως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έχουμε την ακρίβεια έτσι, στα τρόφιμα, στα προϊόντα που έχει γονατίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι το ενεργειακό, είναι λογαριασμοί ρεύματος, όλοι οι λογαριασμοί. Έχουμε τα ακριβότερα τέλη, να πούμε, κινητής τηλεφωνίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τα ακριβότερα τέλη κινητής τηλεφωνίας σε όλη την Ευρώπη. Μόνο στην Ελλάδα. Τόσο υψηλά τα τέλη. Και έχουμε και τα καύσιμα με την κατάσταση έτσι να βρίσκεται εκτός ελέγχου, με φόντο βέβαια τους πολέμους, αλλά πώς θα γίνει δηλαδή, αν έχουμε για 30 χρόνια πολέμους ακόμα, κάτι το οποίο απευχόμαστε ασφαλώς. Θα καθόμαστε, θα κοιτάμε σαν πολιτεία, θα βλέπουμε τις τιμές μέρα με τη μέρα να ανεβαίνουν και δεν θα κάνουμε τίποτα. Εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας, φίλες και φίλοι, και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Έχει αργήσει η κυβέρνηση επ' αυτού, το ξαναλέω. Έχει αργήσει η κυβέρνηση από αυτού και να δούμε και αν θα είναι για όλα τα είδη καυσίμων οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Γιατί αν μείνει απ' έξω η βενζίνη, σε πολλούς δεν λέει τίποτα.

Για πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, με ωραίες έτσι μουσικές νότες και όμορφα μουσικά ακούσματα από αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80 και του 90, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας και την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Πιστέψτε μας, είναι και άλλα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής Δυτικές Ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο μαζί σας, τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια Energy 94,2 μεγάκυκλη. Έχουμε και τις συντονιστικές επισήμως την ανακοίνωση από το κόμμα κεντρικά του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Έχουμε τις 59 συντονιστικές επιτροπές ανά την Ελλάδα και βέβαια πάμε να δούμε ποιοι θα μετέχουν στην Ετωλακαρνανία. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τριψήφιο αριθμό φρέσκων προσώπων από τον Πάγκο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που επιστρατεύει αμαλίας, επιχειρώντας έτσι ένα ολικό lifting στο στελεχειακό δυναμικό του κόμματος μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της τριπλής επί της ουσίας επίσκεψης Τσίπρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατόπιν αυτού, τα 596 νέα πρόσωπα θα δραστηριοποιηθούν σε 59 περιφέρειες της χώρας με στόχο την κοινωνική γύρωση, όπως λένε οι ίδιοι, του νέου κόμματος. Για το λόγο αυτό, τα πρόσωπα αυτά δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών. Ξεκαθαρίζεται αυτό. Τα ονόματα που μπήκαν στις συντονιστικές επιτροπές, σαν να λέμε οι νομαρχιακές, έτσι είναι εξ ορισμού τώρα, δεν θα είναι υποψήφιοι. Κανένας και καμιά. Γιατί θα ακούσετε ονόματα σε λίγο να λέμε, ονοματεπώνυμα σε λίγο για την Ετωλακαρνανία. Αυτούς, όπως τουλάχιστον λέει τώρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα τους δείτε σε λίστα ψηφοδελτίου. Σε καμία των περιπτώσεων, όπως το ξεκαθαρίζουν. Ταυτόχρονα με τη νέα γενιά στελεχών ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και το πλάνο δράσεων της Ελλάς με ορίζοντα τα Χριστούγεννα, ενώ αναμένεται να πυκνώσουν και εμφανίσεις του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια ενός νέου κύκλου περιοδιών του και δεν αποκλείεται και στην περιοχή μας να εμφανιστεί λίαν συντόμους ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια μέχρι στιγμής το παραμικρό. Να πούμε ότι τα ονόματα σε ό,τι έχει να κάνει την Ετωλακαρνανία είναι τα εξής, ενώ συντονιστής σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας είναι ο Βασίλης Αϊβαλής, να πούμε ήταν υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Στην Ετωλακαρνανία λοιπόν ορίστηκαν η Σπύρος Αντωνόπουλος, Θεοδόρα Βλάχου, Βασίλης Καραθανάσης, Βαγγέλης Καρακίτσος, Δώρα Μπάδα, Θεόδωρος Μπεκιαράκης, Δημήτρης Νταΐς, Γιάννης Νταουσάνης, Γιώργος Παυλιδάκης, Αγνή Τριάντη, ενώ συντονιστής να πούμε της πλατφόρμας ορίστηκε ο Γρηγόρης Τσαπαρέλης. Είχαμε και τα αντίστοιχα ονόματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν για όλη τη χώρα και βέβαια στους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας, σε Αχαΐα και Ηλία.

Λοιπόν, να υπενθυμίσω εγώ ότι την Τετάρτη, φίλες και φίλοι, μεθαύριο Τετάρτη 23 του μήνα, θα έχουμε την ετήσια εκδήλωση βράβευσης αριστούχων από την Ένωση Αγρινίου. Είναι η διαχρονική στήριξη στους νέους ετωλακαρδανιές που επιβεβαιώνει και φέτος η Ένωση Αγρινίου, βραβεύοντας 6 μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 26 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11 το πρωί στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της Ένωσης Αγρινίου στην οδό Παπαϊωάννου 23. Καθένας από τους 6 νέους θα λάβει χρηματική υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον αγροτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. 3 από τις υποτροφίες αφορούν μαθητές που επέλεξαν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό ή ευρύτερα αγροδιατροφικό προσανατολισμό, με στόχο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων για επιστημονικούς κλάδους που συνδέονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι υπόλοιπες 3 υποτροφίες απονέμονται σε μαθητές που εισήχθησαν σε οποιαδήποτε σχολή υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν και δεν αποφύτησαν από λύκειο των πόλεων του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου. Με το συγκεκριμένο κριτήριο επιδιώκεται η ουσιαστική στήριξη οικογενειών και μαθητών της περιφέρειας, οι οποίοι συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με όσους ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα του νομού. Η επιλογή των 6 μαθητών δεν έγινε από την Ένωση Αγρινίου, να πούμε. Τα στοιχεία και τα ονόματα διαβιβάστηκαν, όπως και κάθε χρόνο εξάλλου, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλακαρδανίας, έπειτα από επικοινωνία με τα λύκεια του νομού και βάσει των κριτηρίων που είχαν εξ αρχής γνωστοποιηθεί. Ο θεσμός των υποτροφιών έχει πλέον αποκτήσει σταθερή θέση στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης της Ένωσης Αγρινίου, συνδυάζοντας την επιβράβευση της αριστείας με την έμπρακτη υποστήριξη της αγροτικής κοινωνίας και της νέας γενιάς.

3 και 3, 6. Νέοι αστυνομικοί έρχονται προσεχώς, φίλες και φίλοι, στις δύο αστυνομικές διευθύνσεις του νομού, σε Ακαρνανία και Αιτωλία, σταγόνα στον ωκεανό τώρα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν τους συζητούμε, είναι πενιχρή η ενίσχυση στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι, την ώρα που συνταξιοδοτείται ο υπερδιπλάσιος αριθμός ενστόλων. Και πόσοι βέβαια είναι και αυτοί οι οποίοι με αποσπάσεις βρίσκονται σε άλλα σημεία της χώρας. Με τρεις αστυνομικούς λοιπόν ενισχύεται η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου. Με τον ίδιο αριθμό ενστόλων ενισχύεται και η αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας με έδρα το Μεσολόγγι. Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται σίγουρα για αριθμό που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στην Αιτωλία Ακαρνανία, με την ταυτόχρονη έλλειψη του προσωπικού, με την εγκληματικότητα βέβαια και την μικροεγκληματικότητα να αργιάζουν.

Επίσης να πω ότι δεν λείπουν και οι απάτες από το καθημερινό αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Είπαμε, είναι η μόδα της εποχής για τους επιτίδιους, για τους κακοποιούς. Χρειάζεται προσοχή, τα λέμε συνέχεια. Φωνάζει και η αστυνομία. Προσέξτε λίγο περισσότερο, έτσι ενημερώστε. Να τους το λέτε συνέχεια, να γίνετε κουραστικοί. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, τους ηλικιωμένους, δεν μπορεί να χάνονται έτσι τόσο εύκολα και απλά περιουσίες. Είχαμε μία ακόμη απάτη στο Αιτωλικό. Ναι, υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σε χωριό του Αιτωλικού, με τους δράστες να χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τον κίνδυνο πρόκλησης έκρηξης. Ακούστε τώρα, στο σπίτι της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες στο agrinosite.gr, άγνωστοι επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος έκρηξης, προκαλώντας της ασφαλώς αναστάτωση και φόβο. Υπό αυτές τις συνθήκες η γυναίκα πίστηκε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα τοποθετήσει μαζί με χρήματα σε σακούλα, την οποία άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της υπέδειξαν εξάλλου επιτίδη. Όταν οι δράστες πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν, τότε η ηλικιωμένη διαπίστωσε ότι είχε πέσει τόσο απλά θύμα απάτης. Η υγεία των επιτίδων περιλαμβάνει κοσμήματα εκτιμόμενης αξίας περίπου 3.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό περίπου 100 ευρώ. Επίσης, όπως αποκάλυψε το Αγρίνιο Σάιτ, φίλες και φίλοι, είχαμε τη σύλληψη ανήλικο, ακούστε, που φιλούσε και θόπευε 13χρονη παρά τη θέλησή της έξω από σχολείο. Στο κέντρο του Αγρινίου, δεν έχει σημασία να πούμε ποιο σχολείο είναι, ξέρω ότι θέλετε τώρα να μάθετε ποιο σχολείο είναι, αλλά εδώ οφείλουμε να προστατεύουμε σχολικές κοινότητες, έτσι εκπαιδευτικές κοινότητες, αλλά πρώτα απ' όλα και την ανηλικότητα και τα μικρά παιδιά. Μιλάμε για ανηλίκους εδώ και μαθητές. Περιστατικό που αφορά λοιπόν δύο ανηλίκους μαθητές γυμνασίου στο κέντρο του Αγρινίου, καταγγέλθηκε στην αστυνομία με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 13χρονου και της μητέρας του. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της ανήλικης μαθήτριας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι. Κατά τα καταγγελόμενα, ο 13χρονος φέρεται να ακινητοποίησε τη μαθήτρια κρατώντας την από τα χέρια. 13χρονος, να πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι Ρωμά ο δράστης, όχι το θύμα, κοπέλα, και να προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς τη συνένεσή της. Τη φιλούσε, την θόπευε και άλλα τέτοια, έτσι. Η ανήλικη φέρεται να ενημέρωσε τους γονείς για όσα συνέβησαν, οι οποίοι στη συνέχεια απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλαν καταγγελία. Ακολούθησε η σύλληψη από την αστυνομία του 13χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα πάντα, ξαναλέω, με τα καταγγελόμενα. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του. Δυσάρεστες ειδήσεις αυτές, έτσι, να συμβαίνουν στα σχολεία με το που ξεκίνησαν, γενικότερα έτσι, μεταξύ των ανηλίκων. Κρίμα, πολύ κρίμα, πραγματικά έχουν αλλάξει οι εποχές. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, να επανέλθουμε στις απάτες που λέγαμε νωρίτερα. Αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε σε απάτη, ακούστε με λία, άνω των 200.000 ευρώ στην Άρτα, βρέθηκε στην περιοχή μας, βρέθηκε στο Αιτωλικό. Από την ασφάλεια Άρτας έχουμε σχηματισμό δικογραφίας για κακουργηματική απάτη που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη. Υπόθεση για την οποία έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή ενός Έλληνα. Ειδικότερα, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Άρτας και αφού προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, προφασιζόμενος ότι υφίσταται, τα γνωστά έτσι, αυτά που λέγαμε και πριν, κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατήρησε στην οικία της και να τα αφήσει εξωτερικά αυτής για να διαφυλαχθούν. Από όπου στη συνέχεια άγνωστοι συνεργοί του τα αφαίρεσαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη. Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Τρελά νούμερα αυτά.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ταυτοποιήθηκε αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας σε περιοχή του Αιτωλικού. Δεν αποκλείεται οι δράστες να είναι από την περιοχή του Αιτωλικού, εκτός κι αν τυχαία βρέθηκε εκεί. Θεωρώ κομματάκι δύσκολο.

Κινούμενος Χάρος, ετών 82, στην Ιόνια Οδό. Τι έκανε? Μπήκε ανάποδα. Προχθές λέγαμε για τον άλλον που πήγαινε με 176 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό με όριο ταχύτητα στα 100 και χωρίς δίπλωμα. Εδώ είχαμε στην κυριολεξία όποιον πάρει ο Χάρος, ο οποίος ήταν και ετών 82, να το πούμε, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η αστυνομία, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς του πρώτου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων, κοντά στο Μεσολόγγι, ένας 82χρονος άνδρας, διότι, ακούστε, οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, κινούμενος αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο. Μπήκε αντίθετα, φίλες και φίλοι, ό,τι να είναι. Είδε αυτό, εφάρμοσε αυτό που λέμε, είδα φως και μπήκα, χωρίς να τον ενδιαφέρει καλά η σωματική ακαιρότητα των άλλων, ούτε και η δική του. 82 χρονών, ξαναλέω, είχε δίπλωμα. Πώς ανανεώνουν τα διπλώματα όταν ακούμε διαρκώς ότι αλλάζει ο νόμος, ότι από μια ηλικία και πάνω δεν μπορεί να οδηγήσει, ότι σταματάει η ανανέωση των διπλωμάτων. 82 αυτός, 90 ο άλλος προμηνών. Στην Αύπακτο τσάκισε τον άλλο με το μηχανάκι, 90-91, πώς εκείνος είχε δίπλωμα? Πώς ανανεώθηκε το δίπλωμα? Απορώ, δεν γίνονται έρευνες. Θα μου πεις τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Δεν είναι έτσι, άμα αφήνουμε το ένα αφήνουμε το άλλο, τότε πάμε όλοι κατά διαβόλου.

Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζει η αστυνομία περιστατικό πυροβολισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής έξω από σπίτι στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος άκουσε ένα πυροβολισμό και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι έξω από το σπίτι του είχε πέσει ένα φυσίγγιο. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία με τους αρμόδιους αστυνομικούς να εξετάζουν τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη και όχι τυχαία ενέργεια. Το έβρεμα αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αρχές συλλέγουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Ένας άλλος τώρα έκρυβε στο σπίτι του πιστόλια, σφαίρες και ναρκωτικά. Είπαμε, έχει την τιμητική του. Δυστυχώς, θα πω εγώ το αστυνομικό δελτίο τις τελευταίες ημέρες. Ενώ υπήρχε μια παρατεταμένη ανομβρία, θα λέγαμε. Είχαμε τη σύλληψη στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της ασφάλειας ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ειδικότερα η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν δύο πιστόλια με γεμιστήρες, 92 φυσίγγια, σκοπευτής ήταν, 2,9 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού χασίς, ένα μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας.

Ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και τσούπια, να πούμε, από το λιμενικό στην Κάτω Βασιλική κατά τη διάρκεια ελέγχων από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Εντοπίστηκαν, ανασύρθηκαν και κατασχέθηκαν 59 τσούπια από τη θαλάσσια περιοχή της Κάτω Βασιλικής, άνευ σήμανσης, ποντισμένα σε βάθος περίπου 15 μέτρων και σε απαγορευμένη χρονική περίοδο, να πούμε, φίλες και φίλοι. Απαγορεύεται και ασφαλώς κατασχέθηκαν, δεν μπορεί ο καθένας όποτε θέλει να κάνει το οτιδήποτε στη θάλασσα.

Αλλάξουμε θεματολογία να πούμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την προετοιμασία και κατοχύρωση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με σήματα ποιότητας POP, PGE, προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη και EPIP, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν.

Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση των τοπικών παραγωγικών φορέων, η ανάδειξη της υπεραξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και η θωράκισή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Το πρόγραμμα επιδοτεί το κόστος σύνταξης και υποβολής των απαιτούμενων τεχνικών φακέλων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσκληση, να πούμε, ότι απευθύνεται σε παραγωγικούς φορείς που διατηρούν την έδρα τους σε Τολα, Καρντανία, Χαΐα και Ηλία, και δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν αγροτικοί και αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, καθώς και οι ενώσεις τους, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους, διεπαγγελματικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρό ή σε άλλο αντίστοιχο εποπτευόμενο ψηφιακό μητρό, και κάθε ομάδα παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία συγκροτείται από παραγωγούς ή μεταποιητές που ασχολούνται ενεργά με το υποπιστοποίηση γεωργικό προϊόν. Να πούμε ότι η πρώτη φάση υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτος. Οι υποψήφοι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια προχωρούν στη β' φάση, η οποία και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Το έργο υλοποιείται από 9 Σεπτεμβρίου φέτος του 2026 έως τις 31 Ιουνίου του 2028. Η επιλογή και ένταξη ενός δυνητικού δικαιούχου στο πρόγραμμα της περιφέρειας αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση του τεχνικού φακέλου, δεν προδικάζει την τελική έγκριση της σήμανσης, έτσι, καθώς αποκλειστικά αρμόδιο για την αξιολόγηση του φακέλου, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και την τελική αναγνώριση είναι το Υπουργείο.

Και πάμε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ και στα του Πανετολικού, όπου ιτήθηκε με 1-3 χθες από τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Νομίζουμε ότι ο Πανετολικός δικαιούταν και άξιζε κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο. Το ακούει κάποιος που δεν έχει δει τι έχει γίνει το 3-1 και σου λέει βαριά, ήταν εύκολη. Μόνο εύκολη δεν ήταν, αρκεί να πούμε ότι το τρίτο γκολ μπήκε στις καθυστερήσεις. Προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ εύκολα με 2-0, και λέω εύκολα γιατί ήταν κάκιστος ο Πανετολικός, όμως ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανετολικός μείωσε άμεσα το σκορ και θα μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Επί της ουσίας θα λέγαμε ότι θυσίασε έτσι το πρώτο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλή η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η ομάδα της πόλης μας, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, με 2 γκολ, με γκολ του Άλλη στο 33 και του Ντιαέ στο 39. Ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Εστεμπάν άλλαξε εντελώς η εικόνα του. Μάλιστα ο Εστεμπάν ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ του Πανετολικού στο 51. Πίεσε αρκετά ο Πανετολικός, έκανε φάσεις, είχε και την κατοχή της μπάλας, αρκεί να πούμε ότι η κατοχή της μπάλας ήταν 58% έναντι 42% υπέρ του Πανετολικού. Κίτρινες πολλές, είχαμε σοβαρές εκμέσεις, θα ακούσουμε σε λίγο από τον προπονητή του Πανετολικού, τον Γιάννη Αναστασίου, για τη διαιτησία, με την ευκολία που έβγαιναν οι κάρτες στον Πανετολικό και την ίδια ώρα δεν έβγαιναν στους παίκτες του ΠΑΟΚ. 7-5 ήταν τα κόρντερ. Να πούμε ότι το 3-1 έγινε στο 98 με γκολ του Σόλα Σορετήρε για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα. Έτσι είχαμε από το Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Χθες Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ σε επεισοδιακό παιχνίδι με κόκκινες, πέναλτι, καυγάδες στο τέλος, διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Εδώ θα λέγαμε ότι ήταν και μίνι έκπληξη, γιατί ο Όφι ήταν το ξεκάθαρο φαβορί. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ, όπως προείπαμε, 1-3. Πάμε σε διακοπή 3 εβδομάδων τώρα στο πρωτάθλημα λόγω εθνικών ομάδων. Τα έχουμε παιχνίδια της εθνικής τώρα, Nation League. Η μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ. Ουσιαστικά οι ομάδες θα έχουν μίνι προετοιμασία και αυτό βέβαια ευνοεί ξεκάθαρα τις ομάδες με το μεγαλύτερο αριθμό μεταγραφών που δεν είχαν προλάβει να μονταριστεί, και βέβαια να πούμε ότι δεν ευνοεί τις ομάδες όπου είχαν ξεκινήσει νωρίς προετοιμασία και ήταν στα πάνω τους. Στις 10 Δεκάτου επιστρέφουμε τώρα ξανά με αγωνιστική. Στις 10 Οκτωβρίου ξαναλέω, είναι μεγαλύτερη διακοπή, συνήθως ήταν 2 εβδομάδες, τώρα είναι 3 εβδομάδες, όπου θα έχουμε αρκετά σημαντικά, σπουδαία παιχνίδια. Με τη μητέρα των μαχών, να πούμε, το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης, έτσι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο 10 του μήνα, ΑΕΚ Όφι και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, επίσης θα αγωνιστούν για την 6η αγωνιστική. Κηφισιά Πανετολικός, ο Πανετολικός θα φιλοξενηθεί στην Κηφισιά στις 5 το απόγευμα. Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, σας γνωστάμε δηλώσεις του προπονητή του Πανετολικού, του κυρίου Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος, να πούμε ότι άφησε πάρα πολύ σοβαρές αιχμές για την διαιτησία, τόσο για τις κάρτες όσο και για προφανώς άλλα ζητήματα, φίλες και φίλοι. Χαρακτήρισε, να πούμε, πρωτόγνωρη βέβαια τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει κάποια άλλη μεταγραφή. Αυτά τα είπε και στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, να πούμε ότι είναι χαρακτηριστική ατάκα του Γιάννη Αναστασίου για τη διαιτησία, λέγοντας στο τέλος ότι μάλλον θα πρέπει να ξαναπάω στο σχολείο να μάθω να μετράω. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Αναστασίου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μας απειλήσει. Στο τελευταίο λεπτό που μπήκε τον γκολ, αλλά και ήταν ένα σημείο νομίζω που ήταν όλα ή τίποτα για μας. Αλλά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο μήνυμα, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπολο, να αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα ΠΑΟΚ με πολλούς παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θεωρώ στο πρώτο μήνυμα δεν βγάλαμε πράγματα σαν ομάδα. Και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι επιλογές στον τρόπο που παίξαμε, που ξεκινήσαμε, δεν ήταν ίσως, όπως έδειξε τουλάχιστον, ότι ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο και νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μας προς το καλύτερο. Και ήταν θέμα λεπτομεριών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξεις ποδόσφαιρο όταν σε αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι ναι, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό, γιατί δεν μας άφησε και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως, ναι, δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό γιατί δεν μας άφηκε

0: Ο Μεγάκη και η Μοχάμεντ Μιλάντη ήταν μαζί σας στη ρύθμιση και τη μουσική επιμέλεια. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα. Ξανά ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Τι θα κάνεις, παιδί μου, θα με αφήσεις να κλείσω? Εκεί το χεράκι, να βιαστεί το χεράκι σήμερα. Τρεις φορές σου μέτρησα. Τρεις φορές. Λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι βιαστικό σήμερα εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, θα το πω ολόκληρο, να με αφήσεις τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.
1: Energy 94,2. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται.

0: μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
2: Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σημείωσαν εκτός έδρας νίκες χθες την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ θα εξελιχθεί αυτό το χειμώνα σε κεντρικό θέμα. Είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα δείτε να αναπτύσσονται οι προβληματισμοί αλλά και οι συγκρούσεις στο πολιτικό πεδίο. Είναι το θέμα από το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θα αντιδράσει στο κύμα της ακρίβειας και στα προβλήματα που δημιουργούνται από την έκρηξη των τιμών στην Αγγλία, την έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα στην ενέργεια, θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πολιτική της τύχη. Αν οι χειρισμοί είναι καλοί και ανακουφίσουν την ελληνική κοινωνία, θα εισπράξει θετικά. Αν οι χειρισμοί δεν είναι καλοί, δεν είναι αποτελεσματικοί και η ελληνική κοινωνία περάσει έναν άγριο χειμώνα, αν παγώσουν οι οικογένειες και τα παιδιά, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Και νομίζω πως αυτό το συνειδητοποιούν πλέον όλοι στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα αυτή να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν, σε ποια κατεύθυνση θα είναι. Έχει δώσει ήδη ένα πρώτο περίγραμμα ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε όμως να δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα πόσο, σε ποιο βαθμό θα ενισχύονται τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα για να βγάλουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά. Το άλλο μεγάλο θέμα που χωρίς αμφιβολία επίσης θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της χώρας είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Οι Τούρκοι προκαλούν σχεδόν καθημερινά και με παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά και με δηλώσεις οι οποίες έχουν πολεμικό τόνο, είναι πολεμικού χαρακτήρα. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη πολεμικός, πολεμική, πολεμικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει ενοχληθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναβαθμίζουν την αποτρεπτική τους δύναμη, αναβαθμίζουν την αμυντική ικανότητά τους μετά από κάποια χρόνια στασιμότητας λόγω των οικονομικών δυσκολιών την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικό και το θέμα που είχε η Real News χθες Κυριακή και το οποίο, αν δεν πήρατε την εφημερίδα, μπορείτε να διαβάσετε τόσο στο real.gr όσο και στο ενικός.gr, με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Οι ένοπλες δυνάμεις, έχετε δει ήδη τις κινήσεις που έγιναν και σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, έχετε δει την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με Μπελαρά και Μπεργαμίνη. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο στάδιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργείται, ουσιαστικά δηλαδή ένα σύστημα πολύ προχωρημένο αεράμινας, και όπως αποκάλυψε χθες η Real News, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Και αυτό έχει προκαλέσει τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δήθεν απειλές από την Αθήνα, ενώ κανείς δεν τους απειλήσε ποτέ. Προφανώς
εννοούν ως απειλή την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά. Αυτοί οι οποίοι διατηρούν ακόμη το casus belli σε βάρος της χώρας μας, αυτοί οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο εξακοντίζουν νέες απειλές σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό και μου το έλεγαν έγκυροι διπλωμάτες με πολύ μεγάλη διαδρομή και εμπειρία ότι τόσο στην τουρκική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη η Άγκυρα αρχίζει και δημιουργεί κλίμα, ατμόσφαιρα για αντίδρασή της επί του πεδίου, προφανώς και εν ώψη της επικείμενης πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο. Και βέβαια αυτό που κυρίως έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και τον Ερντογάν είναι η συμμαχία της χώρας μας, κυρίως με το Ισραήλ αλλά και με την Αίγυπτο, συμμαχίες που αλλάζουν τις ισορροπίες στον ευρύτερο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή. Και οι εξελίξεις λοιπόν στα εθνικά θέματα και ιδίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βαρύνουν ιδιαίτερα στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά θα επαναλάβω το βασικό, το κύριο θέμα με το οποίο θα οδηγηθούμε στις κάλπες θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι. Η ποιότητα ζωής των Ελλήνων θα βαρύνει.

Real News είχε χθες εκτεταμένο ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ για το σχέδιο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία. Πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα διηλιστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες. Δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Με στόχο η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,4 ευρώ, 0,40 ευρώ. Να σβήσει δηλαδή έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από τον Πρωθυπουργό ελέγχθη, περιμένουμε να το δούμε να γίνεται, ότι θα υπάρξει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τυχόν ψαλίδισμα ή και μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μην εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν αυτό γίνει δεκτό, τα περιθώρια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για να υπάρξει μια πραγματικά γενναία ελάφρυνση. Πάντως θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή πληρώναμε ένα 10 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτή τη στιγμή όσοι γνωρίζουν την αγορά λένε ότι αν είχε ανοίξει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης θα άνοιγε πάνω από τα 2 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για καταστροφή.

Τώρα στο άλλο θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα με τον δανεισμό της ΓΕΚ Τέρνα, αυτής της μεγάλης εταιρείας, που έχει όμως και έναν πάρα πολύ μεγάλο δανεισμό, τόσο μεγάλο ώστε να προκαλούνται ανησυχίες για το μέλλον του τραπεζικού μας συστήματος αν η εταιρεία αυτή για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει. Πρέπει να πω ότι η επιβεβαίωση των ανησυχιών ήρθε παρά τα εξώδικα που μοιράζει δεξιά και αριστερά η εταιρεία. Διάβασα ότι έστειλε ένα εξώδικο στο Banking News. Διάβασα για ένα άλλο εξώδικο που πήγε στην Political του Νίκου Καραμαλή. Εξώδικα στα οποία όμως, εξ όσων τουλάχιστον διαβάζω, δεν δίδονται απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Γενικολογίες διαβάζω. Τα συγκεκριμένα ζητήματα ετέθησαν κατά έναν τρόπο έντονο και κατηγορηματικό από ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η Καθημερινή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Καθημερινή δημοσίευσε την εικόνα του δανεισμού των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ελληνικών επιχειρήσεων. Έχει πίνακα, κανονικό. Και εκεί υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται δείκτης μόχλευσης.

είναι ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη έμπειντα 12 μήνου. Αυτός ο δείκτης μόχλευσης είναι ο δείκτης που παρακολουθούν στενά επενδυτές, αναλυτές, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας. Λοιπόν, οι φόβοι που είχα διατυπώσει και οι ανησυχίες που είχα διατυπώσει από το μικρόφωνο του Real FM επιβεβαιώνονται απολύτως. Ο δείκτης μόχλευσης της ΓΕΚ Τέρνα είναι, αν όχι ο χειρότερος, από τους χειρότερους που υπάρχουν, με πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες. Και τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή είναι επίσημα στοιχεία. Είναι επίσημα στοιχεία. Είναι από τη βάση δεδομένων Anacredit της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μακράν ο χειρότερος συντελεστής. Και αυτό με δεδομένο ότι θα πληρώσει το σύνολο του ταμείου της για να αποπληρώσει τα δάνειά της, πράγμα που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί. Μιλάμε για δανεισμό 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγγυητικές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα σήμερα η έκθεση του τραπεζικού συστήματος στη ΓΕΚ Τέρνα είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πληρώσει τα δάνεια με το σύνολο του ταμείου της και φτάσει να έχει 0 ταμείο, θα της απομείνουν πάλι 4,5 δις δάνεια και 2,5 δις εγγυητικές. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτε άλλο. Καλό είναι να αφήσουν τα εξώδικα και να κοιτάξουν να αυξήσουν τα κέρδη τους και να είναι πιο αποτελεσματικοί, να κάνουν προσφορές οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της εταιρείας για αυξημένη κερδοφορία και να πάψουν να πυροβολούν χωρίς λόγο και με άσφαιρα πυρά τον τύπο. Γιατί επισημαίνει τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, αν δείτε τα ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Real News για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου ανέβασαν τον προϋπολογισμό στο Θεό, αλλά και για το μπλόκο στην Εγνατία, όπου η περιφέρεια Ηπείρου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%, θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ασχοληθείτε λοιπόν εκεί στην μεγάλη αυτή εταιρεία, που όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον να πάει καλά, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε όλοι μαζί. Ασχοληθείτε με το πώς θα βελτιώσετε την εικόνα της εταιρείας σας, τα έργα που αναλαμβάνετε, πώς θα κάνετε προσφορές και θα διεκδικείτε έργα κερδοφόρα για την εταιρεία και όχι απλώς για να χτυπήσετε τον ανταγωνισμό, και αφήστε τα άσφαιρα εξώδικα. Ο τύπος κάνει τη δουλειά του και επισημαίνει πολύ σωστά, όπως το έκανε με εξαιρετικό τρόπο και στοιχειοθετημένα και η Καθημερινή την Κυριακή, τα προβλήματα που υπάρχουν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr.

0: Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή.
1: Energy
2: 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Σάιτ. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε. Μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
10: κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
10: Energy
9: 94,2.
11: Να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου λόγω τροχαίου νωρίτερα μέσα σε σύραγγα. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλεβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AfD με 38,2%.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και Χανιά, 19 στο Καρπενήσι.
7: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στο Κηφισό από Ιερά Οδό Σαχαρνών και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αττική, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25, σε όλη την Ελλάδα. Θα συμφωνήσω με την καλή φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη, που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Μήπως θα έπρεπε να μην ψηφίζουμε με κριτήριο μόνο το χρήμα, αλλά κυρίως για την ασφάλεια της χώρας που μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση? Γιατί αν η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι και μπουκάρουν οι εχθροί μας, τι να την κάνει στην αύξηση? Μήπως πρέπει να κρίνουμε με γνώση όλους τους παράγοντες? Και μήπως πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι μόνον η αύξηση του μισθού μας? Ορθές οι επισημάνσεις σου, αγαπητή Εύα. Καλημέρα.

Τώρα, φαίνεται ότι τα πράγματα στην υπόθεση Μαζονάκη που άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλο αυτό το παραϊατρικό κύκλωμα της ευεξίας και της αιώνιας νεότητας γίνεται όλο και χειρότερο. Λοιπόν, αποκαλύπτεται τώρα ότι αυτός ο περίφημος υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής ήταν, λέει, μπογιατζής. Η δουλειά του ήτανε μπογιατζής. Και όπως διαβάζω σήμερα στην Εσπρέσο, άφησε, λέει, τις μπατανόβουρτσες και το γύρισε στις θεραπείες. Στις υπνοθεραπείες. Και έκανε και σεμινάρια σε ένα δεύτερο ιατρείο που διατηρούσε το ζεύγος των γνωστών προφυλακισμένων τσαρλατάνων. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει από κυβερνητικής πλευράς αλλά και από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας οργανωμένη, συγκροτημένη παρέμβαση για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων και των ιδιωτικών ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν σοβαρά και αυστηρά κριτήρια στη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων.

πρέπει να ανοίξει δημόσιος διάλογος για το θέμα και πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια, αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των χώρων αυτών. Είναι προφανές και μετά το θάνατο Μαζονάκη αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο του ότι ο τσαρλατανισμός ενδυμεί δυστυχώς όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και νομίζω ότι καλά θα κάνουν όσοι επισκέπτονταν το συγκεκριμένο ιατρείο να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Γιατί φαίνεται ότι ανάμεσα στα θύματα του ζεύγους ήταν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της πρωτεύουσας. Από χώρους όπως ο επιχειρηματικός, ο πολιτικός, ο δημοσιογραφικός και πολλοί άλλοι.

Ο Γιάννης, σκασμένος στα γέλια, μου στέλνει μήνυμα. Πιτόρος λέγεται στην Κέρκυρα, Νίκο μου. Πιτόρος ο υπνοθεραπευτής. Γιάννη μου, δυστυχώς δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα η υπόθεση. Να και ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο μου έδωσε ιδέα, λέει, αφού ο Μπατανόβουρτσα, αφού ο Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής, εγώ από ζωγράφος λέω να γίνω χειρουργός.

Κωνσταντίνε, είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε νοικοκυριό, είναι η διαβίωση. Το πώς ζει, πώς περνάει ο μήνας, αν βγαίνει ο λογαριασμός. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών κάθε συμπολίτη μας.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Γερεβάν της Αρμενίας και διερωτάται, έχω λέει μια απορία, το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού που έβγαλε η κυρία θα ανοίξει επιτέλους παράρτημα στην Αθήνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, για τις τιμές στην ενέργεια, για την πορεία της οικονομίας με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Έλα, θεία,
5: εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, δίνει λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Στο anakem.gr θα μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα. Πόσο ανήσυχοι πρέπει να είμαστε για τον χειμώνα που έρχεται? Διαβάζω ότι αν, για παράδειγμα, είχε ανοίξει τώρα η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, και το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ήδη 55% παραπάνω από τις τιμές του 2025.
0: Ένα 10 πληρώσαμε πέρυσι.
1: Ένα 10. 55, είναι 55 λεπτά παραπάνω το 1,75.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι λεφτά. Κοιτάξτε, δείτε, η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει, όπως και ο πληθωρισμός. Και αυτό είχαμε ξαναμπεί, κύριε Χατζηνικολάου, πριν κάνα χρόνο 1,5 μαζί. Και αυτό το λέω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα έχουμε πιστεί, τουλάχιστον το οικονομικό επιτελείο, ότι ο πληθωρισμός ήταν ένα μόνιμο φαινόμενο και όχι παροδικό. Σκεφτείτε ότι ακόμα στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει για μέσο πληθωρισμό το 2026 στην Ελλάδα 2,2 με 2,3, όταν το πρώτο εξάμηνο είναι ήδη 4%. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει έκταση, θα είναι μεγάλο και έχει και μία απρόληπτες εξελίξεις. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το πετρέλαιο ο επόμενος μήνας, πώς θα κινηθεί και τι θα γίνει και με τα επιτόκια πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα πράγματα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτή η νέα έκρηξη των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσει σε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλα προϊόντα και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε τι γίνεται, έχουμε μπει σε ένα σπιράλ πληθωριστικών προσδοκιών αύξηση του πληθωρισμού. Όλοι αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε γιατί μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο, πιστεύουν ότι του χρόνου, τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα, οι τιμές θα είναι ψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Άρα ενσωματώνουν τις προσδοκίες, τις πληθωριστικές προσδοκίες, έξω και πέρα από τους αντικειμενικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος. Και φαίνεται ότι το θέμα των επιδομάτων και της επιδοματικής πολιτικής δεν μπορεί να το διαχειριστεί το πρόβλημα. Άρα πρέπει να πάμε σε μια μείωση ουσιαστική του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και το επόμενο ερώτημα, βέβαια, το οποίο προκύπτει είναι: έχουμε το δημοσιονομικό χώρο
0: του 1,5 εκατομμυρίου.
1: Βέβαια. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισεκατομμυρίου που εκτιμώ εγώ ότι θα χρειαστεί η τρύπα, δηλαδή στον προϋπολογισμό, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Ή εξαντλήσαμε το δημοσιονομικό χώρο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες εβδομάδες? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Φαίνεται ότι κάποιος χώρος υπάρχει. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και με την χθεσινή του ανάρτηση αναφέρεται σε μέτρα που θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω όμως πόσος χώρος υπάρχει και τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, πόσο γενναία θα είναι.
1: Και τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα της στιγμής τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και σας λέω γιατί είναι θέμα προϋπολογισμού το επιτόκιο και δημοσιονομικού χώρου επίσης. Και ο πληθωρισμός εκτιναχθεί στο 6,5-7% που βλέπουμε προς τα εκεί βλέπουμε να πηγαίνει. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος και το πολυετές δημοσιονομικός προγραμματισμός με τον 52-17 νόμο που μας δεσμεύει ουσιαστικά για την παραγωγή ενός μεγάλου δημοσιονομικού πλεονάσματος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αυτά τα ερωτήματα που συζητάμε τώρα πρέπει να απαντηθούν άμεσα για να σχεδιάσουμε τα μέτρα πολιτικής και να δούμε και τους βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό.
0: Γι' αυτό λέτε, κύριε Χιόνι, κύριε καθηγητά, ότι η κυβέρνηση λέει πως θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τυχόν μείωση ή μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο να εξαιρεθεί από τον κρατικό ισολογισμό.
1: Λοιπόν, ακούστε, δείτε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα.
0: Το 4,5 δισεκατομμύρια είναι το ετήσιο.
1: Το ετήσιο.
0: Είναι πολύ υψηλό.
1: Είναι πολύ υψηλό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
0: Επομένως,
1: το 1,5-2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτιο.
0: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Και για ένα μικρό διάστημα. Και είναι περίπου επίσης 2,1 δισεκατομμύρια η συμμετοχή του ΦΠΑ από τα καύσιμα στον προϋπολογισμό. Και τα δύο μαζί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι με ένα μεγάλο ποσό. Είναι περίπου 6,5-7 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό.
0: Τώρα,
1: θα συζητήσει τη μηδένιση αυτών των ποσών.
0: Σε κάθε συνάντησή μας, σε κάθε συζήτησή μας, εσείς βάζετε το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας, των έμεσων φόρων, το βάζετε στη συζήτηση. Η κυβέρνηση λέει ότι ακόμα και αν μειώσω τον ΦΠΑ σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, δεν θα πάει στη τσέπη του καταναλωτή. Μπορεί να εξατμιστεί αυτή η μείωση στην αλυσίδα πριν από τον καταναλωτή.
1: Ναι, άρα δεν ελέγχουμε την αλυσίδα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν ελέγχουμε την αλυσίδα και μειωθεί και ο ΦΠΑ, ναι, θα φτάσει στον καταναλωτή. Και είναι πολύ λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, στην περίπτωση κατά την οποία δεν ελέγχουμε κοντρεμπόριο, λιανεμπόριο, τρόπους διάθεσης των προϊόντων και παραμένουν οι μονοπωλιακές αγορές. Δηλαδή, σας θυμίζω.
0: Το επιχείρημα ότι σε άλλες χώρες δεν πέτυχε η μείωση, ισχύει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Γιατί πέτυχε και παραπέτυχε και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Απλώς στην Ιταλία, ξέρετε, το λιανεμπόριο, τη λιανική και οι μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 45% της αγοράς και στην Ελλάδα το 78%. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. 6 εταιρείες αυτή τη στιγμή ελέγχουν περίπου το 80% του σούπερ μάρκετ, ειδών διατροφής, τροφίμων. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι στο 48%. Βέβαια, έτσι δεν μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή και συμφωνώ κι εγώ.
0: Ακούω και μια γκρίνια και μου στέλνουν και αρκετά μηνύματα όσο μιλάμε εδώ οι ακροατές.
2: Energy. 94,2.
3: Με. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινήσεις
8: γένεια, βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
4: Καλύτερο. Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του φωτογραφία η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι δανειολήπτες έχουν

0: πλέον τη δυνατότητα να ζητούν προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε η Paris Saint-Germain επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Marseille στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής. Στην έκτη θέση είναι οι πρωταθλητές Γαλλίας με 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Τι γίνεται. Περνάω έξω από βενζινάδικο και νιώθω σαν να βλέπω...
1: Ρίγος.
0: Θρίλερ. Σαν να βλέπω θρίλερ.
1: Και να σκεφτείς, είναι και καλοκαίρι εδώ, ε?
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Σκέψου τι θα γίνει. Ναι. Καλά, στα βόρεια ήδη το βράδυ έχει βγει η κουβέρτα. Στα βόρεια και στα ορεινά της χώρας έχει βγει η κουβέρτα ήδη το βράδυ. Τι θα γίνει και, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Και δεν βλέπω την κυβέρνηση να παίρνει απόφαση για να χαμηλώσει. Να χαμηλώσει, λέει, να πάει στον πάτο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πάνω στον οποίο, να πούμε άλλη μια φορά, εμείς εδώ το έχουμε πει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές, ότι προστίθεται το ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Φόρος πάνω στο φόρο.
1: Φόρος πάνω στο φόρο. Γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί είναι πάρα πολύ πολλά τα λεφτά, Νίκο. Πάρα πολλά τα λεφτά που μαζεύει. Και εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι ζόρια ξεζόρια ο άλλος θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα ανάψει το, τι θα κάνει. Άρα μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, και ίσως και αρκετές χώρες στην Ευρώπη που δεν βλέπουν να υιοθετείται αυτή η αίσθηση που αποκομίσαμε από τη Γερμανία σε πρώτη φάση. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα.
0: Υποτίθεται ότι θα θέσει ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί δηλαδή από τις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση.
1: Οι βόρειες χώρες...
0: Ο καθηγητής Χιόνης, που τον είχα πριν από λίγο, ναι, Αντώνη, είπε, ναι, ότι αν μηδενίσει η κυβέρνηση για ένα χρόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι. Και ακόμα και να μην το μηδενίσει, να φτάσει στο σημείο που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το είπαμε στην αρχή. Κοίτα, εδώ θα το ξαναπώ και νομίζω δεν έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί παρακολουθώ και διάφορους συναδέλφους και θα νομίζουν τίποτα περίεργοι ότι καβαντάρω το Μητυλινέο. Ο μόνος που τόλμησε, δεν έχω ακούσει άλλον, στη χώρα αυτή να πει τα πράγματα με το όνομά του σε ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ο Βαγγέλης Μητυλινέος, ο οποίος είπε, παιδιά, τέρμα η πλάκα, η Ευρώπη υποφέρει, λύστε το πρόβλημα με τη Ρωσία. 4 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος, ο Πούτιν παθαίνει λίγα πράγματα, νομίζω ότι οι κυρώσεις δεν τον έχουν αγγίξει παραελάχιστα, διότι εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο η Ευρώπη για τον Πούτιν. Ο Πούτιν έχει την Ασία, έχει την Κίνα, έχει την Ινδία, έχει όλη την Ασία.
0: Και τον βολεύει και η αύξηση των τιμών.
1: Βεβαίως.
0: Στην ενέργεια.
1: Λοιπόν, λύστε το πρόβλημα, αφήστε να έρθει ρωσικό αέριο που είναι φτηνό, που είναι δίπλα, και θα μειωθεί πάρα πολύ το κόστος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη. Διότι 4 χρόνια πόλεμος, βεβαίως τα δικαιώματα, η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο Πούτιν ο κακός, καμιά αντίρρηση. Αλλά ο κόσμος υποφέρει και βλέπεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στα πολιτικά. Βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία. Όποιος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα και κακώς συνεχίζεται αυτό, ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Το FD εκεί, αύριο η Γαλλία και έχουμε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν πρόκειται να βρει κανείς άκρη.
0: Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ανάμεσα στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, και του ΠΑΣΟΚ, το Δημήτρη Μάντζο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας και στον Δημήτρη.
0: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στον κύριο Κερίδη και καλημέρα στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά. Ξεκινάς, Αντώνη.
3: Από τον Δημήτρη Κερίδη, τον ένα και τον δύο θα αρχίσω. Να δούμε μήπως βγάλουμε μια άκρη για αυτό το, την προοπτική του, της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει προχωρήσει, κάποιες χώρες της Ευρώπης, κύριε Κερίδη, έχουν προχωρήσει στη μείωση των ειδικών φόρων, έστω και λίγο, η Ιταλία και στο ντίζελ και στη βενζίνη, με λίγα λεπτά ανά λίτρο, αλλά πάντως έχει προχωρήσει. Επίσης και η Πολωνία, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο. Η Γερμανία είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να επιμένει πάρα πολύ. Είπαμε στο εισαγωγικό μας, αν ακούτε, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που έρχονται από το φόρο συν φόρο, συν το ΦΠΑ. Γιατί δεν κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση για να διευκολύνει σε έναν βαθμό τα νοικοκυριά που υποφέρουν από την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα?
1: Κυρίες και κύριοι Δελατόλα, σωστά το υπονοήσατε. Στην Ελλάδα ο φόρος, ο έμεσος φόρος γενικά, ειδικά στα καύσιμα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ανάγκη του δημοσίου σε έσοδα λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος. Όσο καλά και αν έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη και από τα υψηλότερα στον κόσμο, και βεβαίως με την σημαντικότερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του ασφαλιστικού. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος, τα οποία η δικιά μας γενιά οφείλει τώρα δυστυχώς να αποπληρώνει. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει κάνει πράγματα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις περί τα τέλος αυτής της εβδομάδας. Φαντάζομαι γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την
3: Ευρωπαϊκή Επιδότηση.
1: Επιδότηση αυτά που γίνανε, αλλά και μια οριζόντια μείωση από ό,τι φαίνεται, η οποία έρχεται. Δεν ξέρω τι περιθώρια στις οροφές δαπανών είχαν άλλα κράτη. Σε εμάς τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, όμως δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσθετο έσοδο του δημοσίου από την αύξηση της τιμής να μείνει στο δημόσιο ταμείο και να μην επιστραφεί στον καταναλωτή. Είναι αδιανόητο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75, είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, πολλό δε μάλλον στο 2,05 που είναι σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα κανένα κράτος δεν μπορεί, όποια παρέμβαση, και η Αμερική, η οποία εξάγει πετρέλαια, βλέπετε ότι και εκεί έχει πάει στα 5,5 δολάρια το γαλόνι, και βεβαίως χρειάζεται και ευρωπαϊκός συντονισμός. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι.
3: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα περιθώρια, χάρη στην καλή της πορεία, να επιστρέψει κάποια πράγματα στον καταναλωτή.
0: Κύριε Μάντζο.
2: Ακούμε προσοχή τον κύριο Κερίδη και με ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι αποδεικνύεται, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ο εμπεγμός τον οποίο έχουμε όλοι η ελληνική κοινωνία υποστεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα τα περασμένα χρόνια, ειδικά για τα καύσιμα και το φόρο προστιθέμενης αξίας σε αυτά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αυτά. Γιατί είμαστε η χώρα που έχει πράγματι πάρα πολύ υψηλούς συντελεστές έμεσης φορολογίας. Είμαστε η χώρα στην οποία πράγματι η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%, είναι φόρος. Και είμαστε η χώρα στην οποία η κυβέρνηση, ενώ οι συμπολίτες μας κατά 18% σύμφωνα με τη Eurostat δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, ενώ οι συμπολίτες μας βρίσκονται μπροστά σε νέες ανισότητες και κίνδυνο φτωχοποίησης, ενώ τα τρακτέρ για τους αγρότες είναι στα σπίτια απ' έξω και δεν πάνε πουθενά, δεν μπορούν να φτάσουν με φτωχοράφι λόγω της αύξησης του ντίζελ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση αρκείται να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να γεμίζει τα δημόσια ταμεία με ακόμα περισσότερα φορολογικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, να επιστρέφει υπό τύπων επιδομάτων και ΠΑΣ ένα μικρό μόνο μέρος στους καταναλωτές και να αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουν. Δηλαδή να μειώσει προσωρινά και να επαναξιολογεί διαρκώς αυτή τη μείωση
0: σε τι βαθμό,
2: κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Σε τι βαθμό και με τι κόστος για τον προϋπολογισμό?
2: Εμείς έχουμε υπολογίσει με βάση το πρόγραμμα το οποίο ανέπτυξε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, Θεσσαλονίκη, ότι μια μείωση για την οποία μιλούμε 4-5 μηνών θα έφερνε μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών στο δίζελ και 8 λεπτών, συγγνώμη, 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 8 λεπτών στο δίζελ, και θα κόστιζε 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό υποπολαπλάσιο της υπεραπόδοσης που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει η έμεση φορολογία που είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σταθώ και να κλείσω στο ευρωπαϊκό σκέλος, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τώρα για το ευρωπαϊκό. Για μένα είναι υποκριτικό και προκλητικά υποκριτικό, θα πω, να ακούω από τον Πρωθυπουργό της χώρας ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να γίνει η μείωση της έμεσης φορολογίας, όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα και λαϊκιστές. Ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να του δώσει την άδεια να το κάνει, αλλά ξεχνά να πει στους συμπολίτες μας ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Πολωνία αναφέρθηκε ήδη, επιτυχημένα, μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές, δημιουργείται ανακούφιση στην αγορά και δεν χρειάστηκε η άδεια καμίας Ursula von der Leyen και καμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι ένα πρόσχημα μέσω Βρυξελών ώστε να πάψει ο κύριο Μητσοτάκης επιτέλους.
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα πριν από λίγο, κύριε Μάντζο, εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που δεν εξέφρασε φιλοκυβερνητικές απόψεις, το αντίθετο θα έλεγα, να λέει ότι έχει 4,5 δις ετήσιο κόστος η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει ο ελληνικός προϋπολογισμός, χωρίς άδεια από την Ευρώπη, χωρίς η Ευρώπη δηλαδή να εξαιρεί από τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας μια τέτοια κίνηση?
2: Προφανώς μιλάω και ως καθηγητής για την κατάργηση του ειδικού φοροκατανάλωσης.
0: Ναι, για την κατάργηση.
2: Ακριβώς. Εμείς μιλούμε και για αυτό το λόγο, επειδή γνωρίζουμε το κόστος και έχουμε κάνει τα μαθηματικά μας και έχουμε κάνει τη δουλειά μας, μιλούμε για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα δημιουργούσε πολύ σημαντική ανακούφιση στους συμπολίτες μας αφενός και αφετέρου δεν θα πετούσε τα δημοσιονομικά μας έξω. Γνωρίζουμε το δημοσιονομικό χώρο, γνωρίζουμε τους κανόνες και λέμε κάτι πολύ απλό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή να μην παίρνει τόσα πολλά χρήματα το κράτος για να μπορεί να κάνει μετά φιλόπτωχη πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Δηλαδή,
2: και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο κόστος το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό χώρο μια
0: να απαντήσει
2: χαρά,
0: ο κύριος Κερίδης
2: να έχουμε κάνει πράξη.
0: Σύντομα, για να βάλει ο Αντώνης Δελατόλας στο επόμενο θέμα της συζήτησης.
4: Κοιτάξτε, όλη η ουσία είναι σε αυτό που ομολόγησε ο κύριος Μάντζος, ότι μιλάμε για μια μείωση 7-8 λεπτών, έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσει...
5: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 9.
7: 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
17: Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Στο αυτοκίνητο.
8: στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς στο αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέστη ιστορική ήττα και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 25 στην Κομωτινή.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και νομίζω θα βάλει τώρα ο Αντώνης το επόμενο θέμα στη συζήτησή μας.
1: Ναι, να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά στην Ευρώπη, τα συμβαίνοντα και ίσως και τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εκτός από τις διάφορες αιτίες, τα ακροδεξιά κόμματα σε ορισμένες χώρες, Γαλλία, Γερμανία και όχι μόνο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας της ενέργειας, παίρνουν ποσοστά. Όποιος είναι με τον Πούτιν σε αυτή την ιστορία, νομίζω αυξάνει την εκλογική του δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό θα συνεχιστεί έτσι, δηλαδή η Ευρώπη θα... της κοστίζει αυτή η στήριξη τόσο πολύ που μπορεί να αλλάξει και το χάρτη της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο επόμενο διάστημα? Έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία, τα αποτελέσματα στη Γερμανία.
2: Ναι, καλά κάνετε και το ρωτάτε, και είχαμε και χθες αποτελέσματα από την Γερμανία με αυτό το καταστροφικό 4,9 του Μέρτς στην Πομερανία, την πατρίδα της Μέρκελ, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια είναι κάπως, πώς να το πούμε, λάθος να τσουβαλιάζουμε όλα τα ακροδεξιά. Το AfD είναι κάτι απολύτως ακραίο και απολύτως, πώς να το πούμε, ξεχωριστό σε σχέση με την Μελόνι ή ακόμα και με τη Λεπέν, χωρίς να υποτιμώ τον κίνδυνο μιας προεδρίας Λεπέν στην Γαλλία. Αλλά το AfD είναι πραγματικά ένα νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την ελληνική κρίση χρέους το 2011, με απολύτως ανθεληνική στόχευση τότε και στη συνέχεια με την προσφυγική κρίση το 2015. Τα λέω αυτά διότι διαβάζω και στο διαδίκτυο διάφορους οι οποίοι πανηγυρίζουν για την νίκη της Αλτερνατίβα. Και όπως είπε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, είτε είναι ηλίθιοι είτε είναι προδότες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα υπάρχουν ζητήματα στην Ευρώπη. Αλλού βλέπουμε η μείωση της ακροδεξιάς, το είδαμε αυτό στην Σουηδία. Αλλού βλέπουμε μεγάλη άνοδο, όπως κατεξοχήν στην Γερμανία. Η απάντηση είναι η σοβαρή, μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη κεντροδεξιά. Εμείς είμαστε το ανάχωμα και εμείς πρέπει να δώσουμε την μάχη, επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς λαϊκισμούς και πυροτεχνήματα όπως αυτά που ακούσαμε πριν από τον κύριο Μάντζο, διότι εμείς κάναμε μια επιλογή, το είπα και πριν. Θέλουμε ο Γερμανός τουρίστας και ο Γάλλος τουρίστας να πληρώνει όταν έρχεται στην Ελλάδα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, έχουμε 40 εκατομμύρια τότε, σήμερα. Αυτό.
0: Πάντως δεν άκουσα κάτι τόσο λαϊκίστικο να λέει ο κύριος Μάντζος.
2: Κοιτάξτε,
0: και τον άκουσα και μελετημένο και σε σχέση με τους αριθμούς.
2: Ας πάρουμε τα δηληστήρια. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, το 80%, τα δηληστήρια πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά τα ρωσικά ή τα σαουδαραβικά και πολλά δηληστήρια εκεί στον κόλπο. Το 80% ωστόσο του τζίρου τους προέρχεται από εξαγωγές, έτσι, δεν προέρχεται από τον Έλληνα καταναλωτή. Η κυβέρνηση δεν έχει. Είναι έκπληξη για τον κύριο Μάντζο το γεγονός ότι είχαμε 24% ΦΠΑ, έχουμε 24%, δεν τον αυξήσαμε, δεν τον μειώσαμε. Ακριβώς γιατί κάναμε άλλες πολιτικές επιλογές. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εργαζόμενο και ούτω καθεξής. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Μειώσαμε τη φορολογία στο εισόδημα για τα κατώτερα στρώματα. Έτσι δεν είναι? Και ταυτόχρονα, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ο κατώτατος μισθός που πάει στα 1000 ευρώ πια από τα 650 που ήταν, έχει αυξηθεί πάνω από 50%, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23%. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού, είναι μια πραγματική αύξηση 25% σε πραγματικούς όρους, όχι ονομαστικούς, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε
1: τα εισόδημα. Δημήτρη μου, αυτά είναι σωστά, αλλά άμα του τα παίρνεις από την άλλη τσέπη, με τους φόρους, το φόρο και τόσα ψηλά ΦΠΑ, ποιο είναι το αποτέλεσμα?
2: Το αποτέλεσμα ότι είναι καλύτερα από το 19. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι υπέροχα, δεν έγινε ξαφνικά Σουηδός ο Έλληνας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μας έχει περάσει ο Πολωνός. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είμαι εγώ αυτός που συνεχώς τα λέει. Αλλά από την άλλη μεριά, ο μόνος δρόμος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και όχι την κατανάλωση.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Μάτζιο.
3: Ναι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι για πολλωστή φορά επιβεβαιώνει ότι η ανοχή και η επένδυση στην στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης να πω για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, να το κλείσουμε αυτό, είναι η τιμή βάσης πρέπει να είναι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι τον Απρίλιο, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είναι που βάζει ο κόσμος καύσιμα στις πολυκατοικίες, στις επιχειρήσεις του. Άρα πρέπει να δούμε την τιμή σε σχέση με πέρυσι και θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Και όσον αφορά στα υπερκέρδη, υπάρχει ο ορισμός, κύριε Κερίδη, γνωρίζετε ότι υπάρχει ο ορισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι συνιστά υπερκέρδος, ουρανοκατέβατο κέρδος και ποιο περιθώριο, μάλλον
4: μα
3: η αύξηση του περιθωρίου κέρδους θεωρείται υπέρμετρη.
4: Εμείς βάλαμε στα δηληστήρια
3: επίσης, όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή είναι πενιχρή όταν συγκρίνεται πρώτον με τον πληθωρισμό και δεύτερον με τη φορολογία των μισθωτών. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι αν δεν τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, οποιαδήποτε αύξηση και να δίδεται, θα πραγματικά θα φέρει
4: ανεκμετάλλευτη λόγω της φορολογίας. Ήταν 22% κατώ από το συντελεστής και τον πήγαμε στο 9%.
3: Κλείνω αυτή την παρατήρηση χωρίς να έχω διακόψει και ευχαριστώ που θα συμβεί το ίδιο και με εμένα, κύριε Κερίδη. Τώρα, έρχομαι στην ερώτηση την πάρα πολύ σωστή του κύριου Δελατόλα και πολύ επίκαιρη για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που η συζήτηση πράγματι τίθεται στα πραγματικά, στις πραγματικές της βάσεις. Δεν θεωρώ προφανώς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κερδής, ότι δεν είναι όλες οι ακροδεξιές εκφράσεις ίδιες, δεν είναι και κάποια και όλες
1: δηλαδή
3: οι χώρες.
1: Και η Μελόνι ξεκίνησε μακρές θέσεις και τώρα το έχει.
3: Υπάρχει η ριζοσπαστική δεξιά, υπάρχει η ακροδεξιά, η μιλιταριστική, η νεοναζιστική, η νεοφασιστική. Ναι, είναι όμως εξίσου ανησυχητικές όλες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και θέλω να το πω το εξής. Δεν είναι προφανώς το ίδιο η Γερμανία με την Ελλάδα και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά, γιατί το έχουμε δει και αυτό το έργο να παίζεται, ότι φταίει για τα πάντα η μετανάστευση. Είναι η ενέργεια, είναι η οικονομία της καθημερινότητας, είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλους του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιείς την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει, επαναλαμβάνω, όλη τη ρητορική της άκρας δεξιάς σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινωνία που πράγματι θα υποστηρίζει τους νέους, θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα δημιουργεί ασφάλεια μέσα από την οικονομία και τη δίκαιη φορολόγηση, τα θέματα τα οποία συζητούσαμε ήδη, θα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους, διότι τελικά αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μόνο ένα λεπτό, κύριε Κερίδη. Ένα λεπτό για να προλάβουμε να πούμε και μία κουβέντα για τα εθνικά, παρακαλώ.
4: Ναι, ας πάρουμε το μεταναστευτικό που είναι υπαρισμόν ένα στην Γερμανία και τη βλέπετε ότι στο Βερολίνο μάλλον εκλέγεται Τουρκάλα δήμαρχος για πρώτη φορά. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον στη γερμανική πρωτεύουσα. Στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι 10ο, 12ο, 15ο θέμα ενδιαφέροντος. Γιατί έχει φύγει από την επικαιρότητα, γιατί αντιμετωπίστηκε. Διότι όταν παίρνεις μια μόρια με 25.000 ετούντες άσυλο και σήμερα είναι 300 και δεν έχεις πια τη ροή που είχες, ιδίως από την Τουρκία, με μια σειρά από πράξεις που κάναμε, αλλά και τον Εύρο, τον Μάρτιο του 20 και τη συνεργασία στη συνέχεια που επιβάλαμε στους Τούρκους, έχεις αποτέλεσμα. Μπορεί να λέει η Λατινοπούλου ότι θέλει ο Βελόπουλος Άρες Μάρες Κουκουνάρες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κεντροδεξιά έδωσε λύσεις στο ζήτημα. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και όχι ότι το πρόβλημα δεν θα επιμείνει, μπορεί να ξαναέρθει, θα το δούμε. Αλλά σήμερα υπάρχει πολιτική, υπάρχει υποδομή, υπάρχει σύστημα που δεν υπήρχε πριν. και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα είναι λάθος αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κύριος Μάντζος, ότι τα πρόσθετα έσοδα στην έμεση φορολογία προέρχονται από αύξηση φόρων. Δεν είναι από αύξηση φόρων, είναι γιατί πιάσαμε τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, είναι γιατί πάει καλά η οικονομία και δημιουργείται πρόσθετη φορολογητέα ύλη, είναι γιατί είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα έχουμε 40. Αυτά τα πρόσθετα 25 εκατομμύρια τουριστών, Γερμανών, Αυστριακών, Γάλλων, πληρώνουν ΦΠΑ υπέρ του Έλληνα και του Ελληνικού Δημόσιου Ταμείου, που γίνεται στη συνέχεια δημόσια πολιτική στήριξη της κοινωνίας και βεβαίως επενδύσεις.
0: Λοιπόν,
4: εκεί πρέπει να πούμε και ο κύριος Μάντζος, πέρα από
0: αυτά τα μια έσχολα, τελεία, κύριε Κερίδη,
4: να δούμε να συζητήσουμε πώς τα 45 δισεκατομμύρια επενδύσεων που είχαμε φέτος, 45 δις όταν είχαμε το 19 μόλις 20, μπορούμε να τα πάμε 65. Ο Πρωθυπουργός είδατε, πήγε στην άκρη του κόσμου.
3: Αρκεί να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ποιο ποσοστό από αυτά τα 45 δισεκατομμύρια είναι σε real estate.
4: Σε real estate
3: αν
4: είναι
3: μου
4: πάρα
3: πείτε το
4: πολύ
3: ποσοστό σε real estate και τουρισμό, να κάνω συζήτηση μαζί σας όσο θέλετε.
4: Νούμερα,
3: αλλά όταν θεωρείτε ότι η ανάπτυξη είναι το real estate, ο τουρισμός και το ταμείο ανάκαμψης ανθεκτικότητας που τελειώνει, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί.
4: Και εδώ θα διαψεύσω τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ξέρετε καλά τα νούμερα. 38 δισεκατομμύρια ήταν οι επενδύσεις στις κατοικίες το 8. 5 δις μόνο είναι σήμερα παρά την ανάκαμψη της κτηματαγοράς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στις επενδύσεις κατοικιών, γι' αυτό υπάρχει και έντονο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Πάντως, εγώ το σχόλιο, πάντως κύριε Κερίδη, εγώ το σχόλιο για τα νούμερα και τον κύριο Μάντζο το έκανα για άλλα νούμερα, όχι για αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εθνικό θέμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάντζο, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως και ο κύριος Κερίδης. Κύριε Μάντζο, διαχειρίζεται σωστά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση ή όχι και γιατί? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
3: Θα κάναμε λιγότερη επικοινωνία πάνω στα ελληνοτουρκικά. Το λέω ευθέως. Γι' αυτό είναι και λανθασμένη προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το εξηγώ πολύ σύντομα. Ξεκίνησε η υπερεπένδυση στο αφήγημα των ήρεμων νερών και στη διακήρυξη των Αθηνών, την ώρα που ήταν εμφανές σε όλους ότι δυστυχώς τα ήρεμα νερά η Τουρκία δεν τα έβλεπε όπως τα βλέπαμε εμείς, δηλαδή ως μια συνθήκη ειρήνης και καλής γειτονίας, αλλά ως ένα πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να καλύψει τον αναθεωρητισμό της. Και τη διακήρυξη των Αθηνών δεν την έβλεπε όπως εμείς ως ένα σύμφωνο καλών προθέσεων, αλλά ως μια ατζέντα πάνω στην οποία θα έπρεπε η Ελλάδα να ζητεί πάντοτε την άδεια της Τουρκίας για οτιδήποτε.
1: Δηλαδή, κακώς έγινε, μας λέτε. Κακώς έγινε.
3: Κακώς εμείς υπερεπενδύσαμε επικοινωνιακά σε αυτήν και την ίδια ώρα δεν δουλέψαμε στην Ευρώπη ώστε πρώτον να είναι αποσαφηνισμένη και σαφή σε όλους η τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφαλείας, ΟΗΕ, παντού αφενός, και αφετέρου να δουλέψουμε για ένα νέο ευρωτουρκικό πλαίσιο, ένα νέο Ελσίνκι με αλλαγή αναβάθμιση της Πελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της τουρκικής δημοκρατίας κάθε φορά που θα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτό το αφήσαμε να φύγει ο χρόνος αυτός. Και κλείνω, γιατί και σήμερα είναι λανθασμένη η προσέγγιση, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τόσα χρόνια και ενώ η αντιπολίτευση τα λέει, μας αγνοούν και έρχονται τώρα την παραμονή των εκλογών να μας πούν ότι αυξάνει η ένταση, τώρα γίνεται η Τουρκία κακός γείτονας και τώρα αλλάζει θέση η Ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί φοβάται την εκδεξιόν της αντιπολίτευσης εντός και εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια καιροσκοπική κομματική αναδίπλωση και όχι μια εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη να μας λέει ότι θα κάνουν ντου απέναντι και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι για να πει στον απέναντι ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε τώρα για διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ακούμε μια κυβέρνηση να ταυτίζει τον εαυτό
1: βρείτε την τελεία για να πάμε στον κύριο Κερίδη.
3: Η τελεία η δική μου είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να μπαίνει στην προκρούστια κλίνη των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Χρειάζεται συνένεση, μεθοδικότητα, ενημέρωση και μακρά σκέψη και μακρύ σχεδιασμό. Και όχι τον προεκλογικό σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Κερίδη.
4: Έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δύο θεμελιώδεις αλλαγές στα ελληνοτουρκικά που αυξάνουν την αστάθεια και τους κινδύνους. Ο ένας είναι ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν, για να το πω κοψά. Θυμάστε τότε στο ντου του 96 τον Κώστα Σιμίτη να ευχαριστεί τους Αμερικανούς. Αμφιβάλλω αν σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόβλεπτα, για να το πω κοψά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η κατάρρευση της τουρκικής δημοκρατίας, για την οποία κουβέντα δεν γίνεται βέβαια στην Ευρώπη, ούτε και στην Αμερική, ακριβώς γιατί πάρα πολύ στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό, να ακουστεί, παρά τις δικές μας προσπάθειες, θεωρούν την Τουρκία πολύ σημαντική και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία φεύγει από τη δημοκρατία πια και η αντιπολίτευση φυλακίζεται και πάει περίποτε και η οποιαδήποτε ευρωτουρκική έτσι, σχέση και το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη το βλέπει, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω. Και σήμερα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για την εξισορρόπηση. Σε αυτά όλα έχει δίκιο ο κύριος Μάντζος, θα το πω έτσι γενικά και να κλείσουμε έτσι και κάπως υπερκομματικά. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια και η πολύ διαρκής έτσι αναμόχλευση και λαϊκισμοί και τα λοιπά δεν βοηθούν σε ένα πρόβλημα που είναι εδώ για να μείνει, είναι πολύ σοβαρό και είναι το πρόβλημα με το οποίο θα αναμετρηθούμε κακά τα ψέματα και η δικιά μας γενιά όπως και οι προηγούμενες.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να ζητήσω από ένα σύντομο σχόλιο σας του ενός λεπτού για την υπόθεση Μαζονάκη και όσα έφερε στο φως της ημέρας ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κύριε Μάντζο.
3: Πολύ σύντομα και με απόλυτο σεβασμό πρώτον στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και στο τεκμήριο αυθότητας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δικαστούν. Θα πρέπει να πούμε τα εξής. Η πολιτική ουσία περιορίζεται στο ζήτημα των ελέγχων. Το να έχουμε έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα, 2026, νύπτει τα σχήρα του για το τι έγινε το 2019 και για το ότι καταργήθηκε ένα σώμα, το ΣΕΙΠ, το οποίο λειτουργήσε από το 2002 με αποτελεσματικότητα και πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ατόνισαν οι έλεγχοι. Ιατρία και κλινικές δήθεν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με απίστευτη διαφήμιση και συμμετοχή σε συνέδρια, ήταν παντού. Και την ίδια ώρα διέφευγαν των ελέγχων και να μας τα λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης απλώς ως δημοσιογράφος και να τα διατυπώνει χωρίς καμία λογοδοσία είναι βαθιά προβληματικό. Επίσης το να λέει ξαφνικά ότι το ΣΕΙΠ κακώς καταργήθηκε και πρέπει να επανέλθει, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ τώρα φτιάχνω μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα με βοηθήσει, επίσης είναι στρεβλός επιχείρημα, διότι δεν θα μας βοηθήσει παραπάνω από το να καταγράψουμε την ανομία. Το θέμα είναι δεν να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε την ανομία, είναι να την αντιμετωπίσουμε, διότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι και πολύ ακόμα λιγότερο επώνυμοι, αλλά το ίδιο σημαντικοί ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
0: Ελάτε,
3: σε ιατρία τα οποία μπορεί και να μην έχουν ελεγχθεί ποτέ.
4: Κοίταξε, εγώ θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι εδώ έχουμε μια αποτυχία που αφήσαμε κάποια πράγματα ανέλεγκτα. Βεβαίως και στις καλύτερες των οικογενειών και στις πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν πάντοτε περιθώρια κομπογιανιτισμού για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Αλλά σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στην κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έστειλε και ένα πολιτικό μήνυμα προς εμάς. Το δεύτερο θα σας έλεγα ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες. Μόνο το σεβασμό στην απώλεια, την αϊπική απώλεια του Μαζονάκη, οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Το βλέπουμε αυτό στην πολιτική, μίλησαμε πριν για την ακροδεξιά το ΑΕΔΕ. Το βλέπουμε ακόμα και στη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Είτε λέγεται αντιεμβολιαστικό κίνημα, όλες αυτές οι αντιεπιστημονικές παραδοξότητες ή η ευπιστία και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι παραδίδουν τις ζωές τους στον κάθε κομπογιανίτη. Λοιπόν, δεν μπορεί η νοημοσύνη μεταναστεύει στα μηχανήματα και να φεύγει από τον άνθρωπο. Πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά.
3: Δεν χρειάζεται και ένα κράτος όμως να ελέγχει, κύριε Κερίδη, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ατομική ευθύνη του ασθενούς. Ναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την αφέλεια του πολίτη και να αμνηστεύουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει ελέγχους.
4: Δεν αμνίστευσα κανένα, δεν ακούσατε.
3: Έτσι κατάλαβα εγώ, έτσι διαστάθηκα.
4: Όχι, κακώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
4: Και για τις ευθύνες της πολιτείας και για τις δικές μας ως πολιτών.
0: Ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν φίλες και φίλοι και σήμερα η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνια αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
5: Real FM.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά.
8: Energy. Energy. Energy. 94,2.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

0: πουλάς. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο,

0: των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Energy 94,2.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινό και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, Λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
14: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
15: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, τεχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
16: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
17: Επιμένουμε.
16: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
17: Υπερέχουμε.
16: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
17: Ξεχωρίζουμε.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
16: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
17: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
18: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
19: Κάθε ώρα
18: είναι η μουσική σου ενέργεια.
19: Energy. Energy.
18: 94,2.

Energy.

0: 90,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γήινης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γήινης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο.
5: Κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν.

0: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Huse, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ένα περιστατικό που αφορά δύο ανήλικους μαθητές γυμνασίου στο Αγρίνιο καταγγέλθηκε στην αστυνομία με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 13χρονου και της μητέρας του. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της 13χρονης μαθήτριας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το σχολικό συγκρότημα, όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι. Κατά τα καταγγελόμενα, ο συνομήλικος Ρωμά φέρεται να κινητοποίησε τη μαθήτρια κρατώντας την από τα χέρια για να προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συνένεσή της. Ακολούθησε η σύλληψη του 13χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του. Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς του Α τμήματος τροχαίας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ανίνων, ένας 82χρονος, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, κινούμενος αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο. Με τρεις αστυνομικούς ενισχύεται η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου. Με τον ίδιο αριθμό ενστόλων ενισχύεται και η αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας με έδρα το Μεσολόγγι. Πρόκειται σίγουρα για αριθμό που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στην Αιτωλοακαρνανία και την έλλειψη προσωπικού. Από την ασφάλεια Άρτα σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη που έλαβε χώρα την Πέμπτη το πρωί, υπόθεση για την οποία έχει ταυτοποιηθεί εμπλοκή ενός άνδρα. Ειδικότερα άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Άρτας και αφού προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, προφασιζόμενος ότι υφίστατο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατηρούσε στην οικία της και να τα αφήσει εξωτερικά αυτής για να διαφυλαχθούν, από όπου στη συνέχεια άγνωστοι συνεργοί του τα αφαίρεσαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη. Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή του στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς του τμήματος Αιτωλικού. Νέα σελίδα ανοίγει για το Διπεθέ Αγρινίου, καθώς ο Λευτέρης Γιοβανίδης ολοκληρώνει τη θητεία του στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, υποβάλλοντας την παραίτησή του. Η αποχώρησή του συνδέεται με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαπίου, θέση που ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της νέας του θεσμικής ευθύνης καθιστούσαν δύσκολη την καθημερινή παρουσία του στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να επιλέξει την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Διπεθέ μετά από έναν κύκλο έντονης δραστηριότητας. Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διπεθέ Αγρινίου αναγνώρισε τη συμβολή του Λευτέρη Γιοβανίδη στην πορεία του οργανισμού και τον ευχαρίστησε για το έργο που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Την αναβολή της συναυλίας που θα πραγματοποιούσε το προσεχέ Σάββατο στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε ο Σταμάτης Πανουδάκης, γνωστοποιώντας πως υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό. Ο συνθέτης ανέφερε πως το εγκεφαλικό του δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα στο χέρι, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία, ενώ συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει. Με τη συμμετοχή εργαζομένων ΕΣΠΑ από τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου Αμφιλοχίας, Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Αγρίνιο ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑΝΟ Μουετωλακαρνανίας. Μια συνάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, η πορεία των δικαστικών υποθέσεων αλλά και οι δυνατότητες για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση από ειδικό ομιλητή για θέματα των παιδικών σταθμών, ενώ παρέμβαση έκανε και ο δικηγόρος εργατολόγος Άγγελος Σιδέρης.
6: Κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΤΑ για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στους ΕΣΠΑ, Κλίμακια της Ομοσπονδίας έρχονται και στο Αγρίνιο για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους στις κοινές

0: ερωτήσεις που θα κάνουν και τις ερωτήσεις που έχουν, γιατί έχουν μεγάλη αγωνία. Είναι σίγουρο ότι η ΠΟΕΟΤΑ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών θα μονιμοποιηθούν.
1: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την προετοιμασία και κατοχύρωση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με σήμα POP, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν. Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση των τοπικών παραγωγικών φορέων, η ανάδειξη της υπεραξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και η θωράκισή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Η πρόσκληση απευθύνεται σε παραγωγικούς φορείς που διατηρούν την έδρα τους στις περιφερειακές ενότητες Έτωλα Καρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον πεζόδρομο της Παπαστράτου η αντιφασιστική συγκέντρωση που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η συγκέντρωση χαρακτηρίστηκε από συμμετοχή με το Εργατικό Κέντρο να επαναφέρει στο προσκήνιο το μήνυμα κατά του φασισμού και της ναζιστικής δράσης, καλώντας σε συνέχιση της οργανωμένης δράσης και της συλλογικής συμμετοχής.
2: Πέρασαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και λέμε ότι δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το γνωρίσουν οι νεότεροι εργαζόμενοι, να γίνουν συνείδηση για να δυναμώσει την οργάνωση στα σωματεία και ο αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που οπλίζει τα χέρια των ναζί δολοφόνων.
1: Με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως της Παναγίας της Μυρθιδιωτήσης εκ των Κυθύρων το βράδυ της 4ης 23 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 έως τις 12.30 τα ξημερώματα θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κυσούρας Μεσολογγίου. Ο Κώστας Ταμούλης ήταν ο μεγάλος νικητής στα 30 χιλιόμετρα του 20ου Ιωάννινα Λέι Κραν. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων ο Νίκος Ταμούλης διπλασίασε τις νίκες του καθώς είχε κερδίσει και στα 5 χιλιόμετρα. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε δύο φορές 6 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανετολικός μείωσε στο δεύτερο, όμως οι Θεσσαλονικείς έφυγαν με το 3-1 από το Αγρίνιο για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μετά τη διακοπή, ο Πανετολικός θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά. Μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου άφησε αιχμές για τη διαιτησία.
3: Είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξεις ποδόσφαιρο όταν σε αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
4: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
3: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία, θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο. Περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι δεν μας άφησε. Μας αφήνει μια πικρία σε αυτό γιατί δεν μας άφησε. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω.
1: Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα παρουσιάσει αραιή συννεφιά που σταδιακά θα πυκνώσει, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για λίγες σύντομες μπόρες.
5: Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί. Το μεσημέρι όμως τα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής Θερεάς αλλά και της Πελοποννήσου σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ περισσότερες βροχές αναμένονται σε περιοχές της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία για τελευταία ημέρα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς θα δροσίσει τις επόμενες μέρες.
1: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
6: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
7: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Energy.

πλησιάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχές.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
12: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
13: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
14: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
15: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
16: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
17: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
18: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
17: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
18: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά

0: 94,2 FM.
1: Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της και με το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του ανακριτή η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ισχυρίστηκε ότι τον είχε συναντήσει δύο μέρες πριν από τον θάνατό του και έδωσε εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, μήνυμα συνεργάτιδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
0: Από σήμερα έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Παράλληλα θα εξεταστούν και τα εκατοντάδες ιατρία που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία. Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από το 2019 σε νοσοκομεία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, όπως αποκάλυψε η Real News.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ωστόσο, αρχικά είχε καταθέσει ότι τους είχαν ληστέψει 4 κουκουλοφόροι.
0: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους δεν κατάφερε να μπουν στο κοινοβούλιο του κρατηδίου Μέγκελβούργο, όπου κυριάρχησε το ακροδεξιό AfD, ενώ ήταν δεύτερη στο Βερολίνο που νίκησε η αριστερά. Καταστροφή χαρακτήρισε ο καγκελάριος Μέρτς το αποτέλεσμα, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
1: Συναντήσεις με τους επικεφαλείς κορυφαίων εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η προσέλκυση επενδύσεων.
0: Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Το θύμα διαπληκτίστηκε και πιάστηκε στα χέρια με 76χρονο, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και νεαρή κοπέλα με πρόβλημα αναπηρίας. Στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
1: Σε ισχύ από σήμερα οι νέες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν προστασία της κυρίας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.
0: Μόνες τους σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης περιφέρονταν δύο αδελφές 2 και 4 ετών. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
1: Στα αθλητικά, δύσκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με 1-0 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα και διατήρησε το αίτητο. Με 2-1 η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου. Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε το Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 3-1 τον Πανετολικό.
0: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Θα επηρεαστεί και η Αττική. Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Τετάρτης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κεφισού, ανατμήματα σε Άνω Πατήσια, μεταμόρφωση.

0: και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Τα λεπορία συνεχίζεται στην Ομόνια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Φιλοθέη Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου, αλλά και στο Ψυχικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, Παναγιώτη.
0: Ναι, σε ισχύ έχουν τεθεί τροποποιήσεις στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τίθεται σε λειτουργία λεωφορειακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό της Οδού Καρνεάδου. Κλήθηκε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να απαντήσει ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό και αν γνώριζε τις πρακτικές της. Εξερχόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει μια φορά τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
5: Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Μία φορά μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά.
3: Οι έρευνες των αρχών που εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει γραπτό μήνυμα από γραμματέα του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και αμέσως μετά διαγράφει. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία, Θεοδόση Πάνου, που χρήζουν διερεύνησης.
6: Βεβαίως και αναφέρθηκες και σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την ερευνητική διαδικασία, διότι από το Real FM. Σχεδόν από τις πρώτες ημέρες είχαμε κάνει λόγο και για διάφορες ουσίες που είναι δυνατόν να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη, ανάμεσά τους και η μέθη βεβαίως. Και αυτό θα φανεί κυρίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ίσως να είναι έτοιμες την επόμενη εβδομάδα, θέλουν, είναι μια διαδικασία πολυήμερη οι τοξικολογικές. Το μήνυμα αυτό που έχει καταφέρει να ανασύρει από κινητό εργαζόμενης στο ιατρείο του Οδού Καρνεάδου η ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα η ειδική στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έγραφε ότι άστα αναφέρει όνομα της γιατρού, η τάδε έδωσε, χορήγησε μέθη. Το μήνυμα αυτό είναι συνεχεία, διαγράφεται. Πλην όμως και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να το ανασύρουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό, διότι τι βλέπουνε, βλέπουνε και ένα περίεργο φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε εμείς περίεργο φαινόμενο. Στους 3-4 υπολογιστές που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί και ερευνώντας πιθαμής προς πιθαμής στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται ότι συστηματικά σε καθημερινή βάση, προφανώς πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία, σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν, αλλά και στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία, την διαδικασία της κατάθεσης, και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους δύο γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι η μοναδική γιατρή με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς η διαδικασία.
3: Πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν το θάνατό του, μία φορά.
6: Ναι. Σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρώτο του ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού. Όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δεν δυσκολεύομαι να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση, και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης, με αυτά που είπε, φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση, γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει. Η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύριε ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα η έρευνα, και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
3: Ένα είναι σίγουρο, ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch στο νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας τις δραστηριότητες ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμίλια Σταθάκου.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι ουσιαστικά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στον χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές, και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
1: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται, εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open. Είπε ότι τα ιατρία και τα ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
8: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ, γιατί είναι για την Αθήνα μόνο αυτό. Θα κάνουμε τόσο τον πειράξη με όλη την Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμπουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του συγκεκριμένου της ΓΑΚΑ, θα έκλεινε το γιατρό αυτό. Το άψο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δει ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Κινητόπρα από νύχτα μου πει, αδερφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχει το μηχάνημα. Και δεύτερον, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και 1, 2, 3.
1: Πάντως, φαίνεται, Εμιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, και έχουν βγάλει αρκετά λαβράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στον χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Το μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων δοφλέβια θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί διενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
1: Μέσω βιντεοκλήσης. Απίστευτα πράγματα.
7: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε χτιθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσει της αυξητικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές, περιλαμβάνονται ακόμα ενδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλσχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, ρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Ενώ κομμωτήριο στα βόρεια προάστια διέθεται δωμάτιο στη πίσω πλευρά του καταστήματος όπου έκαναν μπότοξ, μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε άλλη περίπτωση, κομμωτήριο πάλι διέθεται ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποτρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα αισθητικής δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, mm-hmm. γιατί θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις. Οπότε κατανοούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν τα επισκεπτευόμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
3: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμη στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη η Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα, να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμό των αρχών. Στις 9 και 39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, τηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
3: Πήγε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
9: Ορίστε.
3: Πήγε να θολώσει τα νερά, ο δράστης.
9: Και ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του, και για να στηρίξει το άλοθή του, αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο, μάλιστα είπε ότι τον έβρισε. Δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμονα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως, να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς, τα νέα δεν ήταν καλά από την Ιγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
3: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5%, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνύει ότι θα παραμείνει στη θέση του παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγελία Ρετέ.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%.
1: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
10: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, σαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%. Και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς, οι Σοσιαλδημοκράτες, δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%. Έπεσαν στο 4,9%. Εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
1: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.
10: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔΕ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU, που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες, περιορίστηκε στο 19%, ενώ η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε.
1: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συναρχιαστεί με το ΑΕΦΔΕ. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
10: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το ΑΕΦΔΕ. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το ΑΕΦΔΕ να προτείνει κυρίως στους χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσπονδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης, σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το ΑΕΦΔΕ, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το ΑΕΦΔΕ απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο το οποίο θα είναι στον έλεγχο του ΑΕΦΔΕ, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία σύεται από ένα σεισμό, ένα Μέρτς ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται, και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες Ευρώπης, και κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
1: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
11: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι έστω και την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική. Ήταν ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
12: Energy 94,2.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
5: κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
5: Energy
4: 94,2.
6: Η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά επιχειρησιακά επαναστατική, γιατί τα στέλη μαχητικά της 5ης γενιάς θα λειτουργούν ως το μακρύ βλέμμα του αντιεροπορικού συστήματος, τροφοδοτώντας το σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα και επιτρέποντάς του να προσβάλλει στόχους ακόμη και σε τυφλά σημεία όπως πίσω από ορεινούς όγκους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 6 πυροβολαρχίες Patriot πρώτης γενιάς, οι οποίες φραγίζουν τον εναέριο χώρο, μέχρι αυτό μάλιστα έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC-2. Τώρα, αυτό το οποίο συζητείτε είναι να μείνουν περίπου 2 πυροβολαρχίες της πρώτης γενιάς και οι υπόλοιπες να αγοραστούν από την Αμερική και να αντικατασταθούν με το σύστημα PAC-3, το οποίο τι σημαίνει ότι εκτός από τα αναβαθμισμένα βλήματα θα μπορούν να ρίχνουν τους πιο εξελιγμένους πυράβλους Patriot, αλλά θα μπορούν να ρίχνουν επίσης και τους φθηνούς Patriot για να αντιμετωπίζουν τα φθηνά συστήματα τα οποία έχουν οι αντίπαλοι, δηλαδή όπως drones, αλλά ακόμη και τα loyal wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη 5ης γενιάς να είναι ισχυρά.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
1: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
19: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρωτοφανές περιστατικό που είχε τραγική κατάληξη σημειώθηκε σε παραλία της Βουλιαγμένης. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Πρόκειται για έναν 76χρονο που ήταν στην παραλία με μια νεαρή φίλη του και έναν 82χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε με τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Μόνο αυτό δεν είχαμε ακούσει ακόμα, Θεοδόση Πάνου. Ξύλο μέχρι θανάτου για μια θέση στην παραλία.
2: Ακριβώς, ακατανόητο το περιστατικό. Δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ακατανόητο. Τόσο όσον αφορά στην αιτία, αλλά και στις ηλικίες των ανθρώπων που τελικά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να χάσει την ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Πλέον ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή, θα διερευνήσει τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή, και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχθεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάζεται να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας. Θα έχουμε αναβάθμιση, πιο υψηλή αναβάθμιση δηλαδή. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 29χρονη φίλη του, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 29χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μία ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμος ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 29χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 72χρονος είπε ότι, ο 76χρονος συγγνώμη, είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες. Και η 29χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρισε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε τον λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε: ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και του ανέφερε την πρώτερη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν, δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε, του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάση του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, τον μετέφεραν άμεσα στο ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
1: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων. Σύση.
4: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί κατά ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη να πούμε τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
3: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση δηλαδή.
4: Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
3: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
4: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Ενώ όσον αφορά το επίδομα, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 20%, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
3: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
5: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και ο πληθωρισμός εκτιναχθεί στο 6,5-7%. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
6: Επομένως,
5: το 1,5-2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
6: Και για ένα μικρό διάστημα.
5: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
7: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
8: αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα 0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Οικαία. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο πανσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό με πέναλτι και στο 81 λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84 λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα έχει ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα των Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφύλακας ΣΑΕΚ, ο Σταύρος Πύλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΣΑΕΚ χθες στον Βόλο.
10: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο center forward στην Ελλάδα.
9: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
11: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο. Πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
12: και το έζησε ξανά.
11: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθανε στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήταν πολύ όμορφο.
9: Δύσκολη νίκη χαρακτήρισε το διπλό στο Αγρίνιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Πήραμε μια νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το ματς. Υπάρχουν και αυτές τις συνθήκες. Παλέψαμε όλοι μαζί σαν μια ομάδα. Στην κατάταξη αίτητος προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
13: Ο καιρός. Πρώτων πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
14: Ναι, βέβαια, μετά από πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι σήμερα είναι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα. Με τον υδάγυρο να φτάνει πάλι τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από απόψε και κυρίως αύριο περιμένουμε επιδείνωση του καιρού. Με βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζια και ενδεχόμενα. Και κεραυνούς, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Δεν θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως αύριο τη Μαγνησία και το Πήλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με βροχές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πήλιο και κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική θα πέσουμε στους 25 αύριο και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26, με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό τριαντάρι. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως ωστότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
13: Άρα καλύτερα θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
14: Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας. Θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη. Εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισία, Μεσσηνία, Χανιά. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι. Και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών, θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες σκαμπανεβέρνοντα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
13: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιάκη.
14: Να είστε καλά, για χαρά. Για.
3: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο τη Αθήνα από Σπέλας είναι η κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Βασιλίση Σοφία και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
13: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Η Γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη, σε όλο της το σώμα συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
3: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
13: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
15: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
18: επιμένω.
17: Στην βελτίωση των επιδόσεων
18: υπερέχουμε.
17: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
18: ξεχωρίζουμε.
17: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
18: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
17: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
18: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
17: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
18: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
19: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
20: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
21: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
22: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
23: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
24: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
25: Daily Couscous.
26: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Κουσκούσι, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Ήρθε και το κορίτσι.
1: Ήρθα. Γύρισα.
0: Γύρισε, αλλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα το τραβά, το τραβά και δεν κάτσει να ξεκουραστεί.
0: Το σκηνή.
1: Τελικά δεν.
0: Τα ζω. Τα ζω, να ξέρει αυτά.
1: Εσύ το τραβά, θα ξέρει. Τα απουσία 20 μέρε θα υπάρξει κάποια
0: στιγμή. Στο τέλο. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα. Ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μασούτη που έχει τα προϊόντα δυτική ετικέτα Mr. Grand Mastery από τον Τόμα και βιολογικέ επιλογέ μασούτη. Τα οποία είναι σε εξαιρετική ποιότητα, σε εξαιρετική τιμή και φυσικά με διπλάσιους πόντους στη Mastercard. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αντώνη Ρέμο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Δάντη. Συνεχίζουμε με ολοκαίνο και τραγούδι από πάνω και άμμο, ανοιχτή ακρόαση, δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, αυτό είναι ένα πρόστιμο. Πολύ ωραίο τραγούδι, όλο καινούριο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσουμε το ταλέντο μας. Να πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram του Daily Couscous. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram. Ακολουθείς τα βήματα και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Και όχι μία απλή πρόσκληση, παιδιά. Στα VIP είναι η πρόσκληση, να ξέρετε. Ωραιότατα. Την αγοράσαμε, την πήραμε για σας, γιατί σας αξίζουν τα καλύτερα, γιατί είστε ακροατές του Dell.
1: Είναι VIP. Και μετά υπάρχει κι άλλο.
0: Είναι VIP για την ακριβία, είναι αυτή η πρόσκληση. Μετά είναι τα Diamond. Δεν είναι Diamond, είναι VIP.
1: Είναι
0: VIP. Θα είστε στην καρδιά των γεγονότων. Νομίζω ότι είναι και οι προσκλήσεις που.
1: Και καλλιτέχνες ήταν εκεί, νομίζω. Φουλ. Γιατί θα πάει και πάρα πολλοί κόσμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ξέρω τουλάχιστον 5-6 άτομα που θα πάνε. Οπότε θα είστε και ανάμεσα. Τώρα όχι ότι και ότι.
0: Έτσι, για να τα ξέρουμε, να τα λέμε τα σωστά. Όταν είσαι στη σωστή εκπομπή, κερδίζεις και τα σωστά τα δώρα. Όχι γιατί.
1: Και κάνει τα σωστά τα βήματα,
0: Έτσι, κυρίως. Όχι γιατί αναβήσει.

0: Λοιπόν, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τι σου είχα πει, τι είχα ζητήσει από τον Αγιοφανούριο?
0: Όχι.
1: Δεν σου είχα πει.
0: Όχι.
1: Το δαχτυλί της μαμάς μου που το είχα χάσει. Αποκλείται να σου το είχα πει.
0: Δεν μου το είχες πει.
1: Ναι, το δαχτυλί της μαμάς μου.
0: Και το βρήκες?
1: Το βρήκα.
0: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Το βρήκα. Σπανουλόπιτα.
1: Έκανα για να το. Πρέπει να ξανακάνω.
0: Συνήθως το τάζεις και όταν το βρίσκεις, δεν κάνεις τη φανερόπιτα.
1: Εγώ είχα κάνει τη φανερόπιτα και το είχα ζητήσει. Κάνουμε τη φανερόπιτα, πήγα να τη διαβάσω κιόλας. Πρέπει να ξανακάνω. Εγώ τι ξέρω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση. Άμα ξέρει κάποιος.
0: Με έκαψες λίγο σε αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος να μας πείτε όμως, να κάνω κι άλλη μία. Δεν,
0: δεν είναι τίποτα. Τώρα που το βρήκαμε, το βασικό ήταν να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Αφού έγινε η δουλειά, αφού.
1: Το δύο το βρήκα.
0: Είδες. Είδες. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω και πολύ, πολύ έντονα, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ερχόμαστε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Energy 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το α και το ω στα ελαστικά.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι στην παρέα σου. Λένε Γουίλιαμ, είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Γενικότερα, τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι υπάρχει μια έντονη ατμόσφαιρα μη θετική. Θα μου πεις τόσα πράγματα έχουν συμβεί.
1: Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το γυρίζεις αυτό το πράγμα και να το γίνεις σε κάτι θετικό, σε κάτι
1: πώς
0: έτσι.
1: Πώς το γυρίζεις?
0: Ναι.
1: Με το χρόνο. Δηλαδή δεν το γυρίζεις εσύ, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα και κάποια γεγονότα και κάποιες συνθήκες χρειάζονται χρόνο για να ξεπεραστούν. Όχι να ξεχαστούν, να ξεπεραστούν τέλος πάντων. Γενικά, εγώ αισθάνομαι ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ένας πολύ, πολύ περίεργος μήνας.
0: Είναι έτσι, ακόμα, δεν έχει τελειώσει.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: αλλά ακόμα περίεργος. Είμαστε λίγο στην εκπνοή του, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε.
1: Το αισθάνομαι πολύ αυτό.
0: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου.

0: Θεοτός Άγγελος, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι ζεσταίνεται και η μηχανή και για τα νυχτερινά σχήματα, έτσι. Έχω ξεκινήσει κάποια, αλλά τα μεγάλα, να στο πω έτσι, ξεκινάνε τώρα. 25 ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης, να πούμε, με τη Στέλλα Καλή.
1: Την Παρασκευή, σωστά.
0: Νομίζω στα μέσα ξεκινάει τώρα ο Πάνος Κιάμος με Ελευθέρη Πανταζή.
1: Ναι.
0: Και επίσης λίγο μετά είναι Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουμπά.
1: Ναι.
0: Και θα είναι επίσης αρχές του Νοέμβρη η Δέσποινα Παντή με την Νατάσα Θοδωρίδου και Κωνσταντίνος Αργυρός με Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτά ξεκινάνε αρχές Νοέμβρη. Και μέσα Οκτώβρη ξεκινάμε.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη. Εσείς πότε ξεκινάτε?
1: Μέσα Οκτώβρη.
0: Μέσα Οκτώβρη.
1: Μάλλον 16 Οκτώβρη, ναι. Τώρα κάναμε τη
0: φωτογράφηση. Παόλα Δήμος Αναστασιάδης.
1: Ναι.
0: Στο παλιό χοτέλ Ερμού.
1: Στο παλιό χοτέλ Ερμού.
0: Είπες, ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου, Γιώργος Σαλίκης, Bye. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι?
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν και ένα πολύ ωραίο throwback, να σου ειλικρινής.
1: Δεν έχω γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Σαλίκη.
0: Α, εγώ τον δούλευα μαζί του.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Σαλίκη. Το σκεφτόμουν τώρα.
0: Και ένιωθες ένα κενό?
1: Όχι, δεν είναι. Επειδή τον έχω δει τόσο πολύ στα social media, ναι, δεν είναι ακριβώς ότι ένιωθα ένα κενό. Αλλά δεν τον έχω έτσι.
0: Καλά, τώρα τον έχουν κιόλας που επειδή έχει κάτσει και έχει κάνει. Που μιλάει με όλους και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνεται περίεργο όλο το θέμα.
1: Mm.
0: Εντάξει. Κοίταξε, είναι ανάλογο και τι μιλάει ο καθένας, ε.
1: Και ανάλογο τον άνθρωπο, είναι και στον άνθρωπο.
0: Έτσι. Και τι θέλει, ρε παιδί μου, να βγάλει.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι και στην πολιτική ο Τσαλίκης, νομίζω ότι το έχει μπερδέψει λίγο. Η άποψή μου είναι αυτή, βέβαια, έτσι.
1: Δεκτή, σεβαστή.
2: Ήταν δεύτερη.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
0: Daily Couscous.

0: Κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Τα σπάμε με Αναστασία. Έρχεται για ένα Daily Throwback σε πολύ πολύ λίγο που θα μας πει η Ηλένια Williams.
1: Βεβαίως. Πάντα όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μασούτι στην παρέα μας. Ένα μασούτι εδώ, σταθερά, δίπλα μας. Τσολιάς είναι ο μασούτης γέμας. Φύλακας είναι ο μασούτης γέμας. Και έτσι όπως έχουν ανέρει τα πράγματα τώρα που είπα και σήμερα στις ειδήσεις. Και κάπως λίγο έλεος πια. Και με την ενέργεια και με το, και με το πετρέλαιο και με, τη, και με τη βενζίνη. Και δεν ξέρω, ένας θεός, δεν ξέρω να λέει που θα φτάσει.
0: Ανεβαίνω. Όλα αυτά. Ανεβαίνω. Δεν με φτάνει.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει λοιπόν όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε. Ο μασούτης είναι εκεί. Σταθερά. Για εσάς που θέλετε να κάνετε οικονομία. Σταθερά. Για εσάς που θέλετε να κερδίζετε πόντους, να βγαίνετε κερδισμένοι βασικά, κερδίζοντας πόντους για κάθε 200 πόντους, ξέρω από το λογαριασμό σας και μην ξεχνάτε ότι διπλασιάζετε τους πόντους φυσικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μασούτι στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές, μασούτι και Mr. Grand. Λοιπόν, πάμε. Είμαι έτοιμη για το throwback μου.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ερωτευμένος δηλώνει. Είχα πάει, τον είχα δει στην πύλη.
1: Ναι.
0: Είχε βγει εντωμεταξύ πρόσφατα, μου στείλανε και στο account της Εσπρέσο, που επειδή είχαμε πάει με τη Ρία Ελληνίδου, που μόνη της ταμπουζούκια και.
1: Το είδα.
0: Να μου το στείλαν όλοι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γενικότερα, αν μας ακολουθείτε, μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι, γιατί τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός για μια διπλή VIP πρόσκληση για την Άννα Βύση στο ΆΚΑ 26 του Σεπτέμβρη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οπότε μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
1: Λοιπόν, θα σε πάω. Θα σε πάω πόσα χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω θα σε πάω, το 1998.
0: Σε 8 χρόνια πριν.
1: Σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κλείγω κλεισί, θα ξεχάσω πως ξεκινάει έτσι. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
0: Είναι,
1: το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και στίχος και μουσική. Είναι ντουέτο.
0: Είναι ντουέτο.
1: Εντάξει. Ξεκινάω. Ωραία. Πάντα μη καρδιά, καπεσέλ του και.
0: Πάντα η καρδιά τα σε περιμένει. Είμαστε για μια ζωή και δυο κρεμμένοι. Ποτέ μου δεν τα πίστεψα ούτε για μια στιγμή. Όταν με τα μάτια μου κλαμμένα. Μάγκα παντού. Μάγκα παντού.
1: Ένα τραγούδι που είναι της Άννας Βύσης, εφόσον είμαστε και τώρα σε αυτό το. Είμαστε στον πυρετό και μην ξεχνάτε και φυσικά το υπέροχο αυτό δώρο που δίνουμε εδώ στην Daily Couscous. Μπείτε να δείτε μέσα στο.
0: Στο Instagram. Ακολουθήστε τα βήματα.
1: Έτσι.
0: Κάντε τα όλα όπως πρέπει και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός και δίνουμε VIP πρόσκληση, να ξέρετε. Δεν δίνουμε απλά μια VIP. Δηλαδή εμείς σας προσέχουμε, όχι αστεία.

0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, daily couscous στην παρέα σου. Τι ήθελα άλλο να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω πολλά πράγματα που θέλω να μοιραστώ.
1: Πολλά πράγματα που θέλω.
0: Είσαι όλη αυτιά.
1: Ναι.
0: Πήγε στην Ήθε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τη μέρα θετικής ενέργειας.
1: Όχι, γιατί δεν ήμουν εδώ.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Ήμανε στην Κύπρο.
0: Ήσανε στην Κύπρο.
1: Ήμανε στην Κύπρο γιατί είχαμε συναυλία με την Πάολα που είχε αναβληθεί λόγω συνθηκών.
0: Λόγω Μαζονάκη.
1: Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι είχε γίνει με Μαζονάκη 40 στο διεθνές Spotify, δεν ξέρω αν το δες.
1: Το είδα.
0: 1,5 εκατομμύριο κάποια στιγμή είδα τους μάθηλοι, δεν ξέρω πού έχει.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν που λέγαμε κι εμείς για τα 30 χρόνια που θα έκανα τη συναυλία και που θέλαμε, που ήμασταν, θα πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα κι εγώ, γιατί εντάξει, ασύλληπτο. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που έχει γίνει στο Spotify, καταρχάς δεν έχεις περάσει, δεν γίνεται να οδηγείς σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να μην ακούς ένα διπλανό αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να μην παίζει Μαζονάκη.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτό και
0: είναι
1: επιτυχία. Energy. 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 3068 96 και 26340 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
10: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
11: κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
11: Energy
10: 94,2.
12: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, η Αντελή Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εντάξει, μετράμε και αντίστροφα, γιατί μετά από 23 χρόνια θα βρεθεί στη σκηνή των MTV η Μαντόνα.
1: Σωστά. Σωστά. Εν τω μεταξύ, γέννησε και η Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ήξερα καν ότι είχε.
0: Όχι, εμένα μου είχε πάρει, μου το είχε πει.
1: Α, οκ. Okay. Σου είχε πει και τι περιμένει.
0: Ναι, ρε. Α, με την Στέφανη τα λέμε πολύ καλά.
1: Τα λέτε, ε?
0: Είμαστε σε πολύ καλό mood, σε πολύ καλό φεγγάρι.
1: Μάλιστα. Δεν είχα ιδέα όταν έγκυος.
0: Δεν είχες ιδέα.
1: Είχες ιδέα όταν έγκυος.
0: Ναι, αφού σου λέω μου το έχει πει.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέα Τζακιό και επιστρέφουμε.
2: Έλα.

0: Αυτή είναι η Λίλα παρέα με το Σταβέτο, χειροβομβίδα. Ένα τηλεκοσκού είναι στην παρέα σου. Χειροβομβίδα είναι το δώρο που δίνουμε. Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μία διπλή πρόσκληση, μία VIP διπλή πρόσκληση για την Αναβίση. Και θα γίνει ένα χαμό, είμαι σίγουρο, στο ΑΚΑ.
1: Έχει δει τι έχει γίνει με τον Ετσίρα, ναι.
0: Ναι.
1: Χαμός αυτός που έχει γίνει.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε σήμερα, προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε, γιατί δεν νομίζω.
0: Για πες.
1: Που βγήκε ο Μάλκομ που είπε Free Palestine, τέλος πάντων, που είναι φίλοι αυτή στην ουσία, και ο Ετσίρα επί της ουσίας δεν πήρε θέση για το Free Palestine. Και η μία πλευρά λέει ότι τον ανάγκασαν, τον Ετσίρα, να τον διώξει από την περιοχή.
0: Μελωδία, ναι.
1: Και νομίζω ότι λένε ότι δεν έκανε κάτι αυτός. Η παραγωγή όμως πήρε και είπε ότι δεν συνεχίζουμε. Και τελικά, προς ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν συνέχισαν και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν μαζί, που ήταν πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Ναι.
1: Που ήταν μαζί στην περιοδία με τον Ed Sheeran.
0: Και γενικότερα μάλιστα, έχει ξεκινήσει και ένα cancel σε αυτό το
1: full δώρο. Cancel στον Ed Sheeran. Έχει χάσει μέχρι στιγμής γύρω στο 300.000 followers, σκέψου.
0: Πω. Και να φταίσπες. Άμα δεν θες να μου πεις, μα ο Ed Sheeran είσαι, άμα είσαι σε ένα επιβάλλον, δεν ξέρεις ποτέ πώς είναι τα πράγματα.
1: Σε καμία. Και μάλιστα είπε και ο τέτοις ότι είμαστε φίλοι. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω των ανθρώπων είναι ότι δεν έχουν πάρει θέση πάνω σε αυτό. Δεν έχει πάρει θέση, μάλλον.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα.

0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτές είναι οι καμπάνες.
1: Καμπάνες.
0: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
1: Να, εντάξει, για εμάς χτυπάει η καμπάνα. Θα για πω εγώ.
0: Για εμάς χτυπάει η καμπάνα.
1: Ναι.
0: Για όλα αυτά που έτσι περνάμε. Δεν θέλω να ξεχνάτε, αύριο ακριβώς στην διάρκεια μια κορυφαία συνότητα είμαστε παρέα σου. Ηλένια Βίλιαμς, Παναγιώτη Σίμος.
1: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε και τα λέμε αύριο εδώ.
0: Είναι ακριβώς ώρα στην διάρκεια κορυφαία συνότητα. Bye.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Μες έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
0: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
0: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
0: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
8: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ένα περιστατικό που αφορά δύο ανήλικους μαθητές γυμνασίου στο Αγρίνιο καταγγέλθηκε στην αστυνομία με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 13χρονου και της μητέρας του. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της 13χρονης μαθήτριας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το σχολικό συγκρότημα, όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι. Κατά τα καταγγελόμενα, ο συνομήλικος Ρωμά φέρεται να κινητοποίησε τη μαθήτρια κρατώντας την από τα χέρια για να προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συνένεσή της. Ακολούθησε η σύλληψη του 13χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του. Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς του Α τμήματος τροχαίας αυτοκινητοδρόμων αντιρρήου Ανίνων, ένας 82χρονος, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, κινούμενος αντίθετα στον αυτοκίνητο τροχαίας αυτοκινητοδρόμων αντιρρήου Ανίνων, ένας 82χρονος, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο.

0: ποιηθεί η εμπλοκή ενός άνδρα. Ειδικότερα, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Σάρτας και αφού προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, προφασιζόμενος ότι υφίστατο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατηρούσε στην οικία της και να τα αφήσει εξωτερικά αυτής για να διαφυλαχθούν, από όπου στη συνέχεια άγνωστοι συνεργοί του τα αφαίρεσαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη. Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Ετωλοκαρδανίας από αστυνομικούς του τμήματος Ετωλικού. Νέα σελίδα ανοίγει για το Διπεθέ Αγρινίου, καθώς ο Λευτέρης Γιοβανίδης ολοκληρώνει τη θητεία του στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, υποβάλλοντας την παραίτησή του. Η αποχώρησή του συνδέεται με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαπίου, θέση που ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της νέας του θεσμικής ευθύνης καθιστούσαν δύσκολη την καθημερινή παρουσία του στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να επιλέξει την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Διπεθέ μετά από έναν κύκλο έντονης δραστηριότητας. Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διπεθέ Αγρίνιο αναγνώρισε τη συμβολή του Λευτέρη Γιοβανίδη στην πορεία του οργανισμού και τον ευχαρίστησε για το έργο που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Την αναβολή της συναυλίας που θα πραγματοποιούσε το προσεχέ Σάββατο στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε ο Σταμάτης Πανουδάκης, γνωστοποιώντας πως υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό. Ο συνθέτης ανέφερε πως το εγκεφαλικό του δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα στο χέρι, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία, ενώ συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει. Με τη συμμετοχή εργαζομένων ΕΣΠΑ από τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου Αμφιλοχίας, Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Αγρίνιο ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑΝΟ Μουτολακαρνανίας. Μια συνάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, η πορεία των δικαστικών υποθέσεων αλλά και οι δυνατότητες για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση από ειδικό ομιλητή για θέματα των παιδικών σταθμών, ενώ παρέμβαση έκανε και ο δικηγόρος εργατολόγος Άγγελος Σιδέρης.
1: Κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΤΑ για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο ΣΕΣΠΑ. Κλίμακια της Ομοσπονδίας έρχονται και στο Αγρίνιο για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους στις κινήσεις που θα κάνουν και τις ερωτήσεις που έχουν, γιατί έχουν μεγάλη αγωνία. Είναι σίγουρο ότι η ΠΟΕΤΑ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών θα μονιμοποιηθούν.
0: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την προετοιμασία και κατοχύρωση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με σήμα POP, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν. Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση των τοπικών παραγωγικών φορέων, η ανάδειξη της υπεραξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και η θωράκισή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Η πρόσκληση απευθύνεται σε παραγωγικούς φορείς που διατηρούν την έδρα τους στις περιφερειακές ενότητες Ετωλοκαρδανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον πεζόδρομο της Παπαστράτου η αντιφασιστική συγκέντρωση που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η συγκέντρωση χαρακτηρίστηκε από συμμετοχή με το Εργατικό Κέντρο να επαναφέρει στο προσκήνιο το μήνυμα κατά του φασισμού και της ναζιστικής δράσης, καλώντας σε συνέχιση της οργανωμένης δράσης και της συλλογικής συμμετοχής.
2: Πέρασαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και λέμε ότι δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το γνωρίσουν οι νεότεροι εργαζόμενοι, να γίνουν συνείδηση για να δυναμώσει την οργάνωση στα σωματεία και ο αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που οπλίζει τα χέρια των ναζί δολοφόνων.
0: Με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως της Παναγίας της Μυρθιδιωτήσης εκ των Κυθύρων το βράδυ της 4ης 23 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 έως τις 12.30 τα ξημερώματα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κυσούρας Μεσολογγίου. Ο Κώστας Ταμούλης ήταν ο μεγάλος νικητής στα 30 χιλιόμετρα του 20ου Ιωάννινα Λέι Κραν. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων ο Νίκος Ταμούλης διπλασίασε τις νίκες του καθώς είχε κερδίσει και στα 5 χιλιόμετρα. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε δύο φορές 6 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανετολικός μείωσε στο δεύτερο, όμως η Θεσσαλονικής έφυγαν με το 3-1 από το Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μετά τη διακοπή, ο Πανετολικός θα φιλοξενηθεί.

0: από την Κηφισιά. Μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου άφησε αιχμές για τη διαιτησία.
1: Είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξεις ποδόσφαιρο όταν δεν σε αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία, θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο. Περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι δεν μας άφησε. Μας αφήνει μια πικρία σε αυτό γιατί δεν μας άφησε. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω.
0: Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα παρουσιάσει αραιή συννεφιά που σταδιακά θα πυκνώσει, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για λίγες σύντομες μπόρες.
3: Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί. Το μεσημέρι όμως τα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής Θερέας αλλά και της Πελοποννήσου σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ περισσότερες βροχές αναμένονται σε περιοχές της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία για τελευταία ημέρα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς θα δροσίσει τις επόμενες μέρες.
0: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
4: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
6: Energy 94,2.
7: Energy.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
9: επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων
9: υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
9: ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αν θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
3: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410 27 137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
14: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα,
15: κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy
1: 94,2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: Sounds.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια.
9: Περισσότερη ενέργεια
8: σε λίγο. Energy.
9: Energy.
8: 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ένα περιστατικό που αφορά δύο ανήλικους μαθητές γυμνασίου στο Αγρίνιο καταγγέλθηκε στην αστυνομία με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 13χρονου και της μητέρας του. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς της 13χρονης μαθήτριας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το σχολικό συγκρότημα, όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι. Κατά τα καταγγελόμενα, ο συνομήλικος Ρωμά φέρεται να κινητοποίησε τη μαθήτρια κρατώντας την από τα χέρια για να προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συνένεσή της. Ακολούθησε η σύλληψη του 13χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του. Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς του Α τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρήου Ανίνων, ένας 82χρονος, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, κινούμενος αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο. Με τρεις αστυνομικούς ενισχύεται η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου. Με τον ίδιο αριθμό ενστόλων ενισχύεται και η αστυνομική διεύθυνση Αιτωλίας με έδρα το Μισολόγγι. Πρόκειται σίγουρα για αριθμό που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στην Αιτωλοακαρνανία και την έλλειψη προσωπικού. Από την ασφάλεια Άρτα σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη που έλαβε χώρα την 5η το πρωί, υπόθεση για την οποία έχει ταυτοποιηθεί εμπλοκή ενός άνδρα. Ειδικότερα άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Άρτας και αφού προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, προφασιζόμενος ότι υφίστατο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατηρούσε στην οικία της και να τα αφήσει εξωτερικά αυτής για να διαφυλαχθούν, από όπου στη συνέχεια άγνωστοι συνεργοί του τα αφαίρεσαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη. Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς του τμήματος Αιτωλικού. Νέα σελίδα ανοίγει για το Διπεθέα Αγρινίου, καθώς ο Λευτέρης Γιοβανίδης ολοκληρώνει τη θητεία του στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, υποβάλλοντας την παραίτησή του. Η αποχώρησή του συνδέεται με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαπίου, θέση που ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της νέας του θεσμικής ευθύνης καθιστούσαν δύσκολη την καθημερινή παρουσία του στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να επιλέξει την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο ΔΙΠΕΘΕ μετά από έναν κύκλο έντονης δραστηριότητας. Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΠΕΘΕ Αγρίνιο αναγνώρισε τη συμβολή του Λευτέρη Γιοβανίδη στην πορεία του οργανισμού και τον ευχαρίστησε για το έργο που προσέφερε κατριότητας. Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΠΕΘΕ Αγρίνιο αναγνώρισε τη συμβολή του Λευτέρη Γιοβανίδη.

0: συνάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, η πορεία των δικαστικών υποθέσεων αλλά και οι δυνατότητες για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση από ειδικό ομιλητή για θέματα των παιδικών σταθμών, ενώ παρέμβαση έκανε και ο δικηγόρος εργατολόγος Άγγελος Σιδέρης.
1: Κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΤΑ για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο ΣΕΣΠΑ. Κλιμάκια της Ομοσπονδίας έρχονται και στο Αγρίνιο για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους στις κινήσεις που θα κάνουν και τις ερωτήσεις που έχουν, γιατί έχουν μεγάλη αγωνία. Είναι σίγουρο ότι η ΠΟΕΤΑ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών θα μονιμοποιηθούν.
0: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την προετοιμασία και κατοχύρωση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με σήμα POP, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν. Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση των τοπικών παραγωγικών φορέων, η ανάδειξη της υπεραξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας και η θωράκισή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Η πρόσκληση απευθύνεται σε παραγωγικούς φορείς που διατηρούν την έδρα τους στις περιφερειακές ενότητες Έτωλα Καρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον πεζόδρομο της Παπαστράτου η αντιφασιστική συγκέντρωση που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η συγκέντρωση χαρακτηρίστηκε από συμμετοχή με το Εργατικό Κέντρο να επαναφέρει στο προσκήνιο το μήνυμα κατά του φασισμού και της ναζιστικής δράσης, καλώντας σε συνέχιση της οργανωμένης δράσης και της συλλογικής συμμετοχής.
2: Πέρασαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και λέμε ότι δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και τα συμπεράσματα από την εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το γνωρίσουν οι νεότεροι εργαζόμενοι, να γίνουν συνείδηση για να δυναμώσει την οργάνωση στα σωματεία και ο αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που οπλίζει τα χέρια των ναζί δολοφόνων.
0: Με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως της Παναγίας της Μυρθιδιωτήσης εκ των Κυθύρων το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 έως τις 12.30 τα ξημερώματα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κυσούρας Μεσολογγίου. Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο μεγάλος νικητής στα 30 χιλιόμετρα του 20ου Ιωάννινα Λέι Κραν. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, ο Νίκος Σταμούλης διπλασίασε τις νίκες του, καθώς είχε κερδίσει και στα 5 χιλιόμετρα. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε 2 φορές 6 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός μείωσε στο δεύτερο, όμως οι Θεσσαλονικείς έφυγαν με το 3-1 από το Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μετά τη διακοπή, ο Πανετολικός θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά. Μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου άφησε αιχμές για τη διαιτησία.
3: Είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξεις ποδόσφαιρο όταν δεν σε αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
4: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
3: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία, θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό, γιατί δεν μας άφησε και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5, γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω.
0: Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα παρουσιάσει αραιή συννεφιά που σταδιακά θα πυκνώσει, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για λίγες σύντομες μπόρες.
5: Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί. Το μεσημέρι όμως τα υπηρωτικά αναμένονται νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής Θερέας αλλά και της Πελοποννήσου σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ περισσότερες βροχές αναμένονται σε περιοχές της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία για τελευταία ημέρα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς θα δροσίσει τις επόμενες μέρες.
0: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
6: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη. Η μαγεία ξεδιπλώνει.

0: ξαπλώνετε καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
1: Energy 94,2. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
7: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
7: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
12: 94,2.

Energy.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκ του Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
2: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
3: Γι' αυτό λοιπόν πάρε μία θεσούλα στην παρεούλα μας και εσύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Σαν να μπήκαμε και επίσημα νομίζω στο φθινόπωρο, αφού πέρασε και η ησημερία μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άντε και λίγο πιο επίσημα καλό φθινόπωρο, το οποίο μας χτυπάει κανονικά την πορτούλα από αύριο. Από ό,τι φαίνεται, με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η αυριανή ημέρα θα είναι έτσι βροχερή. Και αλλαγή παρακαλώ στη θερμοκρασία. Το τονίζουν, το ξανατονίζουν οι μετεωρολόγοι. Δεν θα κάνουν και τόσο λάθος. Δεν μπορεί. Μπορεί όμως να έχει μοιχή. Και θα έχει μοιχή και για αυτό το βράδυ. Πρώτο Θεούλης μετά εμείς και για όλη αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. 1,5 λεπτάκι μουσικό ραδιοφωνικό, τέλος πάντων, μετά από τις 10. Εδώ στον Energy, το μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Χαμογελάμε μουσικά. Ξεκινάμε τη μέρα μας με Energy και με ενημέρωση. Και την κλείνουμε το βράδυ με ζωντανή παρεούλα. Θέλουμε ασφάλεια στο χώρο μας. Θέλουμε και προστασία για να τα έχουμε όλα. Και για τον φυσικά χώρο της δουλειάς, για τον χώρο του σπιτιού και για την εκδήλωση Protecker Me Security στον κόμβο Πανετολίου, αδερφόν Γιγκλά. Στην παρεούλα μας έχουμε και την κυποτεχνική, βεβαίως φυσικά του ζώη μας. Θα πάρουμε λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, σπόρους, δέντρα, τα φθινοπορεινά φυτά μας και τα υπόλοιπά μας. Εθνικής Αντιστάσεως 114, αφήντα ρίλα για την εξάτμιση και τον καταλήτη σου, ό,τι πρέπει πραγματικά. Καθαρισμός όλο το φλήτο για καταλητών, επιβατικών και φορτηγών. Αν όχι καθαρισμός, σίγουρα ανακατασκευή στην Αγροποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας είναι και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, με τεράστια σχολική φυσικά ύλη για να αγοράσεις. Άψογη εξυπηρέτηση και ιδανικές, σου λέω, τιμές θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Σου λέω και για το κουλούρι. Το αγαπημένο μου κουλούρι, το αγαπημένο μας κουλούρι Θεσσαλονίκης. Το βρίσκουμε εκεί στο M κουλούρι μας. Χαριλάου Τρικούπη 9 είναι Δημαρχείου. Γεωργίου Καραμπαβά 14 είναι το ΤΚΕ. Πάρ το χειροποίητο βροσκοψημένο γλυκό ή αλμυρό, όλο δικό σου παρακαλώ. Εδώ έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Ο Πάνος Γεσούλης, με χρώματα, εργαλεία, μόνο θερμοπρόσωψη. Στην Ηρώων Πολυχνίου 79 και ο Μύρης, χαρακτηριστικός εκεί στο Συντριβάνι. Και για απόλαυση χαρακτηριστικό σε όλη την πόλη, με πίτες, αρνάκι, γάλακτος ντόπιο. Εννοείται ότι θα απολαύσεις και το γουρνοπουλό σου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Καλά, εντάξει, εννοείται κλασικά τα πιτόγυρά σου. Χαριλάου Τρικούπη 15, παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410-337. Μαζί μας και Engine Oil. Πάμε για την ποιότητα καυσίμων. Επιμένουμε με τα καλύτερα στους καλύτερους. Engine Oil, Κόλλος, Παπότσης, τέταρτο χιλιόμετρο αγνεωτηρίου. Και επιμένουμε και με Φώτη Λόγια για ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition και σέρβις σε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, παγωμηχανή. Κοσμάει το λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Το σέρβις που ζητά το αυτοκίνητό σου. Αν είχε στόμα, θα στο έλεγε ότι το θέλει. Από Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και μία στάση παρακαλώ σε κάποιον Άκη. Θέλω επιγόντως καφεδάκι και νεράκι με 1,5 ευρώ πουλάκι στην φυσικά Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδίμανε για Ξενοπούλου 1. Και θέλουμε και κρέπα. Κρέπο απόλαυση, γλυκιά η αλμυρή, με βάφλα, παγωτά, ατομικά γλυκά ντάνος, κλαμπ σάντουιτς και τα υπόλοιπα που τα παραγγέλνεις στο eFood και στο Box για να πάρεις και τις προσφορές. Η διεύθυνση είναι στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Η διεύθυνση του καλού μας και αγαπητού μας Μάριου για την εμφάνισή σου, το κούρεμά σου, το ιδανικό, το χτένισμα και τη βαφή σου, Μάριος Πιστιώλης Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε στο Παριάκη και Ευαγγέλη από το Γιάννη. Μην αγχώνεσαι, κανένα κακό το αυτοκίνητό σου δεν πιάνει. Η ποιότητα στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μίζες δυναμό, μπαταρίες με εγγύηση εγκατάσταση για 2 έτη. Ένα κακό το αυτοκίνητό σου δεν πιάνει. Η ποιότητα στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μίζες

γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54300 1 0,34. Και αν θέλεις, λέμε τώρα, αν θέλεις, γραπτό μηνυματάκι με απαντησούλα από εμένα, μιχή, ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754 1,64. Ακούς παντού. www.energy942.gr. Και τα social του σταθμού τα βρίσκεις όλα και παντού, βέβαια, όπου και αν βρίσκεσαι. Energy 942. Καλή εβδομάδα, σοφούλα μου, και φιλιά, ευχαριστώ. Έχω πρώτη μετάδοση, ανοιχτή ακρόαση έχω, πάνω κι άμμο έχω, μήνε, καλή ακρόαση. Καλή εβδομάδα. Πρώτη μετάδοση, Πάνος Κιάμος, Energy.

ανοιχτή ακρόαση. Εσείς σε ζωντανή ακρόαση. Και μία ακόμα πρώτη μετάδοση. Μεσόγειος, ένα ταξίδι.

Καλησπέρες, καλησπέρες και στο Λάκι μας να στείλουμε. Αν είσαι εδώ, εδώ να είσαι. Energy να είσαι. Μιχή με όλη σου την ψυχή. Είπα Μιχή, λοιπόν, για το μήνυμά σου στην εκπομπούλα. Ναι, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301 0,34.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι γεύσεις.
4: M.

Όχι, όχι, μη μου αγχώνεσαι, μου φοβάσαι. Είναι πρόστιμο, ναι μεν, αλλά είναι μουσικό. Καθαρά μουσικό, που ερμηνεύει ο Ηλίας Βρετός σαν νέο τραγούδι. 94,2 Energy.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Όχι χρέη, μόνο είδωλα. Το είδωλό σου δηλαδή. Κατερίνα Στικούδη, τώρα στον Energy μας, στο Μίχη μας. Νέο της τραγούδι, δυνατό.

είσαι και λίγο πυρκαγιά ρε Μπρόμιχη, ε? Έλα να μας ζεσταίνεις από αύριο και μετά που θα φθινοποριάσει κάπως λίγο περισσότερο. Παντελής Παντελίδης, είμαστε εδώ κοντά σας, συντροφιά σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
0: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
0: 94,2.
7: Flashback.
9: Flashback. Έλα πάμε, ενέργεια energy. Και το καράβι το παλιό που ήταν και σαπιοκάραβο, τι να πει και αυτό. Ο Μπιλάκος τα λέει πολύ καλύτερα.

Και για τον πατσόνι μου, τον γατόνι μου, εξαιρετικά, με την εκτίμησή μου παρακαλώ. Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα καράβι, παλιό και σάπιο. Με θέσεις καινές.

0: Energy.
1: Φωτιά στη νύχτα. Μύχη μου. Το λιμό. Η Ρίτα. Η φωτιά δηλαδή στη νύχτα.

Καή καμά. Αντωνίτσα μου, γλυκιά μου και αγαπημένη φίλη, καλή εβδομάδα. Να μου δίνεσαι λίγο καλύτερα από αύριο, φθινοποριάζει κάπως. Να δούμε πόσο.

94,2 Energy. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301-0,34. Επιλογές, αφιερώσεις, όλα.

0: το σοπάκι σου είναι εδώ.
1: Είναι εδώ, αλλά αν ρωτήσει κανείς, πρέπει να ξέρεις τι θα πεις. Γιώργος Σαμπάνης, ερεμιξάκι αγαπημένο. Αλεξανδρούλη μου, καλή εβδομάδα φιλαράκι μου. Καλησπέρα.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις.

τα βάσανα γίνονται καλύτερα με Energy 94,2 και μουσικό χαμόγελο. Καλησπέρα, καλησπέρα στον αέρα του Energy, πάντα και μόνιμα ζωντανά. Λοιπόν, ζωντανά και με αγάπη, δυναμικά στην παρεούλα μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Διαγνωστικός έλεγχος, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες, τα πάντα όλα σου, μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μαζί μας έχουμε και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, εκεί στον κόβο Πανετολίου, 69-36-13-0-38. Οι καλύτερες τιμές είναι δικές σου και η καλύτερη κρεπούλα είναι δικιά σου. Και ένα διπλό μπερκεράκι, δεν νομίζω να πεις όχι, ένα σαντουιτσάκι, ένα κλάμπα, επίσης σάντουιτς, ατομικά γλυκά, ντάνος και όλα τα υπόλοιπα. Μπες στο eFood στο box, θα δεις όλες τις προσφορές, όλο το μενού και θα παραγγείλεις. Μπουκογιάννη 6, 6 απόγευμα καθημερινά μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα. Μαζί μας είναι και ο Μάριος, εμφάνιση, κούρεμα, βαφή και το χτένισμα στο ανδρικό γυναικείο παιδικό ηθικής αντίστασης 5. Στο παρεάκι μας έχουμε και τον καλό μας Φώτη, ο Φώτης Λόης, ο καλός μας ψυκτικός, κοσμάει το λουμιδέρ στο καινούριο, σέρβισε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, σύμπαγο, μηχανή. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85 και επικοινωνείς και με τον Άκη για το καφεδάκι σου, δηλαδή αν δεν πάω στον Άκη καφέ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα, ένα για Ξενοπούλου 1. Να απολαύσεις καφεδάκι με νεράκι με 1,5 ευρώ πουλάκι. Έχει και delivery στο 26410-21629. Παρέουλα μας είναι και το κουλουράκι μας. Θέλουμε το καφεδάκι μας και παίρνουμε και το κουλουράκι μας και είμαστε πολύ καλά. Και κρύα σάντουιτς και κουλουράκια βεβαίως Θεσσαλονίκης και πολλά και διάφορα άλλα γλυκά και αλμυρά. Είναι όλα χειροποίητα. Οι γεύσεις είναι μοναδικές. Έτσι δεν τις πιάνεις με τίποτα. Και η καλύτερη σου επιλογή είναι το M Κουλούρι, Χαλιλάου Τρικούπη 9, απέναντι από το Δημαρχείο πηγαίνεις και Γεωργίου Καλαπαπά 14, έναντι του και πηγαίνεις. Σε στέλνω κατευθείαν καρφί χωρίς να μου έτσι παιδευτείς καθόλου. Και φυσικά δεν θέλω να παιδευτείς και για τα καύσιμά σου, όταν θέλεις καύσιμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανσης, όλα. Aegean Oil, 4 χιλιόμετρο Αγρινέο Αντίριο. Αν θέλεις αλλαγή εξάτμισης και καταλήτη, αν θέλεις καθαρισμό φιλτρών, φυσικά Φινταρίλα, ποιότητες, αξιοπιστίες ετών, με την καλύτερη τιμή για καθαρισμό φίλτρων, έτσι αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή, Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σέρβις θέλουμε, χρειαζόμαστε, βρίσκουμε τα καλύτερα, τα πιο ιδανικά χέρια με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου και το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Βρίσκουμε και ασφάλεια και τίποτα κακό δεν μας πιάνει, έτσι δεν μας παρουσιάζει τους χώρους μας. Και τις εκδηλώσεις μας, Protecker Me Security, άμεση επέμβαση, φυλάξεις, κάμερες, περιπολίες, συναγερμοί. Στον κόβο Πανετολίου, η Protecker Me Security για όλο τον κόσμο, προστασία και μόνο. Και βεβαίως εμείς που χρειαζόμαστε χρώματα, θερμοπρόσωψη, εργαλεία, μόνωση, Πάνος Γκεσούλης, Ηρεώμου Λιχνίου 79. Χρειαζόμαστε όμως και μια ιδανική σκεπαστή. Θέλουμε αρνάκι, το θέλουμε και ντόπιο, το θέλουμε και γάλακτος, το θέλουμε περιποιημένο, θέλουμε καλαμάκια, φρέσκες πατατούλες και τη σως να κάνουμε τη δουλίτσα μας την καλή. Ψητοπολείο Fast Food Μύρης, Χαλιλάου Τρικούπη 15. Να πω ότι μαζί μας έχουμε και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Στηρίζουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καλύτερο τρόπο. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, Θεστίων 5 Αγία Βαρβάρα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και μια τεράστια ποικιλία. Ένας τεράστιος χώρος που τα βρίσκεις όλα. Παρεούλα μας έχουμε και το ζώο μας και εδώ τα βρίσκουμε όλα στην κυμποτεχνική. Γεωρικά, εφόδια, ζωοτροφές, λιπάσματα για όλες τις αλλιέργειες, κυπευτικά, φθινοπορεινά φυτά, φυτοφάρμακα, φυσικά τα λουλουδάκια σου, το καλαμπόκι σου, τα φυράματά σου, όσα χρειάζεσαι και καθημερινά κοντά σου όλη την ημέρα στη δική σου διάθεση. Εμείς είμαστε το βράδυ στη δική σου διάθεση για να στείλεις και το μήνυμά σου. Βέβαια το μήνυμά σου αν θέλεις μπορείς να το στείλεις ό,τι ώρα μέσα στο 24ωρο. Έτσι το μεταφέρουμε εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0,34 και για γραπτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54754, Σοφία Χατζή, η οδηγός σου, η μουσική στον Energy και για αυτή τη νύχτα μας, www.energy942.gr και άσε τα πρέπει και τα δεν πρέπει.
και πιάσε σφιχτά από το χέρι αυτό που αγαπάς. Όχι αυτό που πρέπει δεν πρέπει, αυτό που αγαπάς και σ' αγαπά. Καλά δεν λέω ρε Σικουρτινάκι μου, Στεφανία γονίδι μας.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2.

0: Να είμαστε και πάλι. Ώρα μας δεύτερη. Καλή μας ώρα και για την δεύτερη ώρα. Ζαφύρης Μελάς, Αμαζονάκο μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρεούλα. Πού είσαι, φιλαράκι μου, όμορφο, καλώς ήρθες. Δροσούλες και ψυχρούλες από αύριο, ε. Ενημερώνω και βροχούλες αύριο.
1: Τα παλιά μας τα φιλιά, ένας άνεμος κορπάει.
0: Έλα, σ' έχω με ένα πάριο, σ' έχω και πως έχω, σε λίγο.

0: Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Καλησπέρα για σένα, Σοφάκι, μια αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ εγώ, ανταποδίδω εγώ. Έπειτα συνέχεια, δυναμική και αγαπημένη.

0: γλιτώνω, μα δεν γλιτώνω από σας τελικά. Και πόσο μ' αρέσει αυτό.
1: Κι ας προσπαθώ εγώ να ζω μηχανικά,
0: Μητροπάνος, ζήνα μας.

για όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης. Έτσι γράφει το μήνυμα με ό,τι παίζει. Πάρα πολύ ωραία. Για όλους τους φίλους, φίλες, αγρινιώτες, αγρινιώτισες. Εδώ Energy, εδώ από την όμορφη πόλη, φθινοπορεινή και αύριο βροχερή του Αγρινίου. Έχω όμως και τερζί και τόλι έχω. Και τρελά φορτηγά έχω. Άμα σου λέω τώρα. Το μαρτύριο δεν τελειώνει. Αυτό βλέπω και εγώ, όχι δεν.

0: ξενύχτια.
1: Για το κορίτσι που τραγουδά, αμ γι' αυτό γίνονται όλα. Για το κορίτσι που τραγουδά, Πασχάλη Τερζή, και φυσικά και ανησυχώ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy 94,2.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά.
1: Και αδέρφια και αλήτες και πουλιά. Όλα με ένα μοναδικό τόλημα, στόλι Βοσκόπουλο.

Αδέλφια μου, για τα δικά σου μηνύματα, επιλογές, αφιερώσεις, γράφεις Μιχή. Αφήνεις και ενώ γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34.

0: ξενύχτια.
1: Τρελό. Και μαζεύει και τρελούς και μη τρελούς αυτό το τρελό φορτηγό. 94,2 energy, www.energy942.gr. Στο Μιχή και στα πουλιά που τραγουδούν και συναγωνίζονται, λέει το τραγουδιστή. Πολύ πολύ σωστά. Τρωθεί και ένας αγαπημένος τραγουδιστής σου, έτσι. Ένας πλούταρχος, μια πολιτούλα σε λίγο τώρα χωρίς απόλυτη μου κάνει παράπονα. Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ, δεν μπορώ.

0: σε θυμηθώ.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
2: Με καταστροφή και συγκεκριμένα με αυτοκαταστροφή. Η αυτοκαταστροφή σου είναι εδώ. Και ο μανάβης της καρδιάς μου είναι εδώ. Η φρουτοπηγή μου στην Ηρών Πολυτεχνείου μου είναι εδώ. Καλησπέρα ρε Γιώργη, δυναμική και υπέροχη εβδομάδα.

0: Προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Flashback.

Αφαιρωμένο για όλο τον κόσμο που ακούει, Σοφία Χατζή. Ευχαριστώ και πολύ πολύ special χαρισμένο για σένα. Έχει και κάτι ωραία δειλινά με Μητροπάνω σε λιγουλάκι.

Κάπου 15 λεπτάκια για τα μαύρα μεσάνυχτα για τις 12, ε! Βραδάκι Δευτέρας, πρώτο της εβδομάδας, που φυσικά είμαστε εδώ και είναι και η τελευταία εβδομάδα ολόκληρη για τον μήνα. Μήνα Σεπτέμβρης, πολύ μεταβατικός μήνας. Καιρικά και γενικότερα. Λοιπόν, πάμε πολύ συγκεκριμένα τώρα. Πάμε κουλουράκι, θέλουμε κουλουράκι. Σαλονίκης κουλουράκι. Αλλά θέλουμε λίγο να διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα. Στα πάντα όλα, ακόμα και στην εμφάνιση, στη γεύση, στη χειροποίητη κατάστασή του. Θέλω εμκουλούρι επιγόντως. Εκεί θα απολαύσεις πολύ γλυκά, πολύ αλμυρά, σκέτα με ξηρούς καρπούς ολικής, κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και άλλα πολλά. Από 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, Χαριλάου, Τρικούπι φυσικά. 9, έναντι Δημαρχείου και Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Στην παρεούλα μας είναι και η κυποτεχνική του Ζώη μας. Με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα, με φυράματα, με καλαμπόκι, φθινοπορνά, φυτά, τα λουλουδάκια σου. Τα φυράματά σου, τα κυπευτικά σου, τα φυτοφάρμακά σου. Και φυσικά παρεούλα μας έχουμε και το φωτιλόι με ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, διήρηση air condition, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγωμηχανές, Κοσμάι, το Λουμιδένα. Στο καινούριο 69 36 51 71 85 επικοινωνείς.

Πάμε τώρα να φάμε κρεπούλα μας, κρεποκατάσταση, βάφλα, παγωτό, σαλατούλα, κλαμπ σάντουιτς, pancakes και όλα αυτά στο υπέροχο και αγαπημένο μας ice cream στην Μπουκογιάννη 6. Δώσε τις παραγγελίες σου στο 26410-23533. Δώσε τις παραγγελίες σου και στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θα τη βρεις όλη τη σχολική ύλη με τις καλύτερες τιμές. Δεστιών 5 Αγία Βαρβάρα, άνετος χώρος πάρκι. Αγοράζουμε χρώματα και εργαλεία θερμοπρόσωψη. Αγοράζουμε τα πάντα όλα με την τεράστια ποικιλία του Πάνο Γκεσούλη Σούπερ Μάρκετ Χρωμάτων Ηρώων Πολυεθνείου 79. Και φυσικά πάμε και στο Μύρι. Θέλουμε καλαμάκια, χοιρινά κοτόπουλα, κοτοπουλάκι σούφλας, κοτοπουλάκι σχάρας, αρνάκι γάλακτος, χειροποίητο γύρο, σκεπαστή ατελείωτη και τις μεριδούλες μας. Μέχρι τη μία το βράδυ μπορείς να παραγγείλεις στο 26410-0337, Χαριλάου Τρικούπι 15 στο Συντριβάνι. Σέρβις αυτοκινήτων με Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου, με το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη και με την Protector Me Security. Τίποτα κακό δεν σε πιάνει, ασφάλεια, προστασία, φύλακες, κάμερες, περιπολίες. Οι καλύτερες τιμές, αδερφών Γιγκλάι, Protector Me Security σε προστατεύει στον ακόμο παρετολίου. Και το Aegean Oil σε προστατεύει, έτσι, γιατί σου δίνει ποιοτικά καύσιμα. Πρατήριο γνωκαυσίμων Aegean Oil πριν την ερμήτσα μας, 4 χιλιόμετρα γνιοτηρίου. Η αφήντα ρίλα μας, τι ωραία που καθαρίζουν τα φίλτρα και αυθημερών. Τι ποιότητα και τι αξιοπιστία είναι αυτή. Καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή και τις εξατμίσεις και τους καταλύτες σου στη Γοργοποτάμο, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Θέλουμε καφέ, θέλουμε άκι καφέ. Πορταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμανε για Ξενοπούλου 1, καφές νερό με 1,5 ευρώ από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ, αλλά θέλουμε και ωραία εμφάνιση να ξεχωρίζουμε έτσι και να ομορφαίνουμε συνέχεια. Θέλουμε Μάριο, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρημα, πολυετής εμπειρία, προσιτές τιμές. Φυσικά και χρειαζόμαστε και μαθήματα υπασίας, πώς θα ξεφύγουμε από τα ίδια και τα ίδια. Φάρμα λόγων Γιγκλά, Κόμους Πανετολίου, με τις καλύτερες τιμές 69-36-13-01-38 και με τις καλύτερες τιμές, εξυπηρέτηση, άμεση, σωστή, επαγγελματική. Βαγγέλης Ραπτογιάννης, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό Μπαταρίες, διαγνωστικός έλεγχος. Φυσικά και γυάλισμα φαναριών στην Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μιχή Σοφία Χατζή, βραδάκι εδώ, πολλά και τελείωτα μαζί. www.energy942.gr. Φυσικά και τα δικά σου γραπτά μηνύματα, δεν γίνεται αλλιώς. Επιλογές, αφιερώσεις, γράφεις εκτός αέρα. Αν δεν θέλεις να το διαβάσουμε στον αέρα, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Κάθε βράδυ στη θέση αυτή, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, η Σοφία Χατζή, το μουσικό χαμόγελο στον Energy από την φθινοπορεινή πόλη του Αγρινίου μας. Αχ, αυτά τα δειλινά. Αχ, αυτά τα δειλινά. Δηλαδή.

0: σαν μια
1: γιο... Το τραγούδι που παίζει για όσους ξενυχτούν απόψε. Φαντάζομαι θα είναι αρκετοί και αυτοί που ξενυχτούν και απόψε. Όχι απαραίτητα για το Μιχή μας, έτσι, γενικότερα. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

0: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Μα για τους άλλους ξημερώνει.
2: Η Τρίτη.
1: Τρίτη μας, καλημέρα. Λοιπόν, πολύ καλή μας και αγαπημένη φίλη Βασό. Καλή Τρίτη. Καλό φθινόπωρο και πιο επίσημα. Με Γιαννάκη Πλούταρχο, μόρα, και σε κουβαλάω παντού. Σαν τσουβαλάκι σε έχω στις πλάτες.
3: Βγήκα έξω από το σπίτι λίγο να ξεχάσω.

Όπου βρεθώ σταθώ, energy μου και μυχή μου σκέφτομαι και αγαπώ εγώ. Καλημέρα λοιπόν, καλή Τρίτη 22 παρακαλώ του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλια σας και στο Φωκά που έχει ονομαστική εορτή. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ημέρα του ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Hobbit, παγκόσμια ημέρα αναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Πώς λέγαμε όταν ήμασταν παιδάκια, όταν κάποιος έτσι ήταν λίγο πιο παχουλούλης, ρινόκερο το λέγαμε. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας, Μυελογένους Αλευχημίας, είναι εθνική εορτή στη Βουλγαρία για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878. Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στη ΣΥΠΑ και Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στη ΣΥΠΑ. Καλά το σουκού, τι λευκή, τι μαύρη, τι ενδιάμεση, δεν ξέρω κι εγώ για πότε τις έφαγα. Νομίζω χαθήκα στο δευτερόλεπτο. Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικάνικης τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια παρακαλώ» 1994, ενώ ο Αντώνης Φώτσης γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκεμπολίστας που θα παίξει στο NBA σαν σήμερα του 2001.

Το 1955 το πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι εκπέμπει στη Μεγάλη Βρετανία. Ιδρύεται το Κόμμα Νεολαίας Ελλάδος, Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, ΚΝΕ. Η ανατολή μας για σήμερα λοιπόν, Τρίτη, μπαίνοντας και επίσημα στο φθινόπωρο, πλέον μπορούμε και επίσημα και σωστά να ευχόμαστε καλό φθινόπωρο. Η ανατολή του ηλίου σε 7 και 11, η δύση μας στις 19 και 24, σε μια δύσκολη καιρικά ημέρα και για την πόλη αλλά σχεδόν και για όλη τη χώρα. Δεν έχει να κάνει μόνο έτσι με μια αλφα πτώση θερμοκρασίας, αλλά ότι θα υπάρχουν και βροχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα φαίνεται να είναι και δυνατά για σήμερα. Μετά φαίνεται τουλάχιστον βροχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα φαίνεται να είναι

βαθμούς, αλλά να αγγίξουν και μηδέν. Και κάπου εκεί στα πολύ ορεινά σημεία του Ολύμπου ενδέχεται να πέσει και χιονάκι. Τόσο καλά δηλαδή. Πάντως εκεί από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και μετά φαίνεται να και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, ενδεχομένως όχι στα επίπεδα στο Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε, αλλά φαίνεται έτσι η θερμοκρασία να ανεβαίνει και κάτι αχνοφαίνεται ότι κάπου στη χώρα ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και βροχές. Αυτό βέβαια θα φανεί καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα κρατάμε για σήμερα τη βροχή στην πόλη μας, στο Αγρίνιο. Μία θερμοκρασία από περίπου 20 μέχρι 26. Τώρα και με τη βροχή και με αυτή τη θερμοκρασία και τη συννεφιά, φαντάζομαι η υγρασία πάντως για αυτή την ώρα είναι στο 75%. Το λέω με μία ξυνήλα, η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν τα είχα καλά με την υγρασία. Στο μπασκετάκι δεν τα κατάφερε για το Super Cup, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ το Σάββατο. Ούτε ο Πανετολικός μας, εκεί πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας. Για την πέμπτη αγωνιστική τη στοίχημα Super League, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και το τρίτο γκολ που μπήκε στο 98 μπήκε. Καλά καλά. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Όφια Αστέρας Τρίπολης 2-2, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Η επόμενη αγωνιστική τώρα αργεί στις 12 και 13 του μήνα, του Οκτώβρη, υποχρεώσεις εθνικής και πολλές μέρες έτσι εκτός η Super League. Θέλω να δω λίγο βαθμολογία παρακαλώ. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωτοπόρος με 15, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ τρίτη με 11, ο Όφι τέταρτος με 10, ο Ολυμπιακός πέμπτος με 10, ο Πανετολικούλης μας έκτος με 9, ο Άρης 7ος με 7, 6 έχει ο 8ος Ηρακλής, 5 η 9η Κηφισιά, 10η είναι η Καλαμάτα, η βαθμή της 4ης ο Ατρόμητος, 11ος 2 βαθμοί ο Αστέρας Τρίπολης, 12ος 2 βαθμοί, 2 βαθμοί έχει και ο Βόλος και ο Λεβαδιακός που είναι εκεί στις τελευταίες θέσεις, 13ος και 14ος αντίστοιχα. Ο Λεβαδιακός μας με 1 βαθμό, παρακαλώ. Για να δω λίγο, αργή επόμενη αγωνιστική, αλλά ο Πανετολικός μας... Με ποιον αγωνίσετε? Με Κηφισιά. Πιστεύω να μην δεν βλέπω καλά. Πάρα πολύ ωραία, υπομονή λοιπόν να ξαναγυρίσουμε εκεί στα κανονικά τη Super League. Καλημέρα, καλημέρα με αγάπη στον Energy. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Τα σέβη μου την αγάπη μου, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Και τι θα κάνω εγώ με σένα, τι θα γίνει βρε αγάπη μου με εμάς. 54 λοιπόν 301 αποστολή 0,34 Νίκος Οικονομόπουλος. Τι θα κάνω με σένα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χτες, παραχτές δηλαδή, Δήμος Αναστασιάδη. www.energy942.gr. Καλημέρες, καλημέρες και στον φίλο Παναγιώτη. Για τη γιώτα του θέλει το «Αν θα σε χάσω με νότι», Νότι Σφαγιανάκη.

0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
9: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
9: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Το μοιχεί το παρεάκι του. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Σας ευχαριστώ πιστά που μας ακολουθήσατε για αυτή τη νύχτα. Διαμέσου Energy 94,2. από αυτή την πόλη του Αγνίου. Μαζί μας είναι και ο Άκης Καφέ, το M Κουλούρι, Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Χωμόσης Μάριος, Φώτης Λόγης, Ψυχτικές Εργασίες, το Κέντρο Υπασίας και Protekerm Security, το Ηλεκτρολογείο Αυτοκίνητο Βαγγέλης από τον Γιάννη, το Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, το Σούπερ Μάρκετ Ερχομάτων Γεσούλης και η Τζίαν Όλιο Πρατίνο Κρόν Καυσίμων Νικόλος Παπούτσης. Τα πρωινά σου εδώ με σωστή έγκυρη ενημέρωση από τους αδυνατούς δημοσιογράφους του Energy 942. Εμείς, αλήθεια τώρα, θα επιστρέψουμε και πάλι το βραδάκι μας, έτσι λέμε, στην ώρα μας εκεί λίγο μετά από τις 10. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, Σοφία Χατζη στον Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
1: Ωραία, μας

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα

0: Είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα.
0: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.